όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: βιογραφικό σου.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: 6.

3. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο μάλιστα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο επιβαινόντων φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κύριος Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης τρεις άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε 2 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαυαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές
αρχές έπειτα από πολύ ωραία αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με το παιδί του στο Bronx. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα.

0: Γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άραιη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Σκέφτομαι, λέει ο Άιδος ή Άιδος σωστότερα. Καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 6 είναι ο Sky 100,3. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει 9. Και Παρασκευή και ο μήνας έχει. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Το ξέχασα. Είδες, φίλα Κροατή. Ουγάρ. Λοιπόν, 9 του μηνός, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Σας τα λέω να τα ξέρετε. Να μην μου λέτε εμένα, αλλά αντάλλον. Απόστολου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα ξεκινάω κάθε μέρα έτσι και μου κάνετε πλάκα μερικοί. Λοιπόν, βλέπετε όμως τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη και των εκλογών σε κάτι μοναστήρια. Ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος. Θα αφήσουν μονή για μονή. Να ξέρετε, σας τα λέω και αμαρτία ουκ έχω. Σήμερα εν τω μεταξύ, μου λέει και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, εστάλει ένα μήνυμα από έναν κληρικό. Για το θέμα, λέει, της σχέσης των ρασοφόρων κάθε είδους, αλλά όχι μόνο των ρασοφόρων, κυρίως των ρασοφόρων, δηλαδή και οι παπαδιές κλπ. Με τα social media που λέμε στα ελληνικά τα κοινωνικά.

0: δίκτυα. Και μάλιστα λέει, έγινε μια πολύ έτσι εκτενή συζήτηση τελευταία στους κόλπους της Εκκλησίας Ελλάδος για το πώς θα πρέπει και αν θα πρέπει, λέει, να συμμετέχουν οι ρασοφόνοι στα κοινωνικά δίκτυα. Εν τω μεταξύ, χθες, άσχετο, αλλά θέλω να σας το πω, κάπου μου πέταξε το... Ποιο ήταν το TikTok, ήταν αυτοί οι Κινέζοι, δεν θυμάμαι, το Instagram ήταν. Μία, σε κάποιο τραπέζι, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να τραγουδάει παρακαλώ, όχι να ψάλει, ένα τραγούδι, τέλος πάντων, έχει σημασία ποιο, μαζί με άλλους κληρικούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν είναι κακό. Ο ένας παπάς είναι ένας άνθρωπος, το βίωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε, ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία, άσχετα αν είναι παπάς. Ισχύει και το και παπάς και ζευγάς, ε, ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όρια, ε. Παν μέτρων λέγανε οι αρχαίοι ημών. Σωστά θυμάμαι. Επανέρχομαι γιατί θα ξεφύγω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Φτάσαμε αισίως 6 και 13. Σας έλεγα λοιπόν για το εορτολόγιο, αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. Καταρχήν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα. Μπορεί και να έχει λίγο συννεφιά σήμερα. Στις 7 και 27 και θα δείσει 3 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω Ιακώβου, Ανδρονίκου, Αθανασίας, Ποπλίας, Πέτρου, Δωροθέου. Με λίγα λόγια, χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι να είστε καλά, με υγεία, να τα απολαύσετε και να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι Παρασκευή. Ακούσατε στο δελτίο για τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς, με δίκυκλα. Μια παράκληση. Το νου σας και εσείς οι οδηγοί γιοταχοί, και να προσέχετε πάρα πολύ τα δίκυκλα που πολλές φορές ξεφεύγουν των ορίων, okay, αλλά είναι στην πιο, το έχω πει, ευαίσθητη, δηλαδή αν χτυπήσει με κάποιον ή με ένα αυτοκίνητο κλπ, η μηχανή θα έχει τα ζητηματάκια. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί με τους δικυκλιστές, αλλά και για τους δικυκλιστές που ακόμα δεν έχετε καβαλήσει το δίκυκλο, τα μάτια σας 14. Όταν σας λέω τα μάτια σας 14, τα μάτια σας 14, γιατί δεν παίζουμε με τις μηχανές, δεν είναι αστεία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που χάλασε και η μηχανή. Ποιος με καταράστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, τι, και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά, να ξέρεις. Έφυγα με ταξί. Αλλά η ρίστο εμπαρόδο, να το πω και αυτό πάλι. Πάλι θα χαθώ, αλλά δεν πειράζει. Τελικά ήταν η πρώτη φορά που είδα. Μπήκα σε ένα ταξί που ήταν ένα παλικαράκι με το οποίο μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ρε παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνω, δεν μπαίνω εγώ τακτικά σε ταξί. Όχι γιατί έχω κανένα λόγο. Εντάξει. Έχω άλλους τρόπους να μετακινηθώ, δεν μπαίνω σε ταξί. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα ταξί από το συνεργείο που άφησα τη μηχανή. Μου πότε θα την πάρουμε τώρα αυτή τη μηχανή και από εκεί πέρα, δεν ξέρω εγώ. Και πώς θα κοστίσω. Κούκοσα ειδώνη, που λέγει η μάνα μου. Λοιπόν, και μίλησα με ένα παλικαράκι και μου είπε 5 πράγματα και για τα ταξί και για τις ώρες που δουλεύει και για τα ηλεκτρικά ταξί. Σοκ έπαθα, σας το λέω, του το είπα κιόλας. Του λέω πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν μπαίνω με κάποιον ο οποίος έχει 15, πώς το λένε, εικόνες μπροστά στο παμπλίζ. Τελευταία φορά που μπήκα, παιδιά, μέσα, τρελάθηκα. Και έχω και παπαδοπέδι, δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία. Ή διάφορα τα οποία εκπέμπουν κάποιοι οδηγοί ταξί. Εννοώ, εκπέμπουν ως μηνύματα, ρε παιδί μου. Μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν κλπ. Έπαθα πλάκα. Μπράβο στο παλικαράκι, ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκινάει η δουλειά, παιδιά, 5.30. Τώρα εντάξει, δέχομαι ότι μου λέει αλήθεια, έτσι. Και τελειώνει, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει μόνος του ταξί. Το ταξί πάρα πολύ περιποιημένο, καθαρό, εξαιρετικό, ευγενικό και πολύ έξυπνο. Μπράβο στο παλικαράκι. Δεν συγκράτησε και το όνομά του, δεν μου το είπε το παλικαράκι, δεν πειράζει. Να είναι καλά όμως και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα. Τι άλλο ήθελα να σας πω, τώρα, αλλά που γάρε έρχεται μόνο του, είδες. Την πάτησα. Δεν έχει σημασία. Καλά, η επικαιρότητα σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα πάλι. Κυριαρχεί, νομίζω, το θέμα που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευελιξία που ζητάει η Ελλάδα και η Ιταλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν λόγω της κρίσης καυσίμων. Να ξέρετε ότι, καλά, θα μου πεις, τώρα πως έχουν εισελθεί τα πράγματα, 103 το αργό, 103,2, και πέφτει κιόλας, δηλαδή σκέψου να μην έπεφτε. Και όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν χτυπάμε, λέει, τώρα το, δηλαδή σκέψου να τα χτυπάγαν κιόλας, πως θα τα πήγαινε. Μέχρι, λέει, τις, κάνα πεις τώρα, Τα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν χτυπάμε, λέει, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα κατά τη... Τι ώρα το είδα, 1:30-2. Καταλαβαίνετε από τι ώρα έχουμε ξυπνήσει και πώς γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει ότι συνεχίζουμε, λέει, τον οικονομικό αγώνα κατά του καθεστώτος Τεχεράνης. Σφίγγει ο κλοιός. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αλήθεια, τι γίνεται στο χρηματιστήριο, παιδιά? 2-3 μέρες έχει πέσει αρκετά, λέει, και αιτία είναι τα ομόλογα, ε. Αν κατάλαβα καλά, ένα πουλάκι, να το πω έτσι ευγενικά, χθες, λέει, μόλις τελείωσε το Eurogroup. Σήμερα έχει εκοφήν, ε. Μόλις τελείωσε το Eurogroup, λέει, ένα πουλάκι έλεγε, μου έλεγε μάλλον, ότι μια πηγή εκεί από το, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στο Eurogroup, πολύ μεγάλη ανησυχία για τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν πάει καλά. Ο προϋπολογισμός περπατάει, δεν περπατάει. Έχουν ξεφύγει τα όρια στην οικονομία της Γαλλίας και όλοι φοβούνται να μην έχουμε ζητήματα με τη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Φοβούνται μη δημιουργηθούν αναταράξεις οι οποίες θα παρασύρουν την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα. Ζητεί, λέει, αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν, λέει, από τη Γαλλία για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Θα μου πεις, καλά, οι αγορές ομολόγων δεν περιμένουν μόνο τη Γαλλία, αλλά κάποιοι κάνουν και παιχνίδια γύρω από την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητα της γυναίκας της 76χρονης, της κυρίας Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αν κατάλαβα καλά, τη βρήκανε, λέει, στην Ισλανδία νομίζω. Και έπεσε, λέει, το τηλεφώνημα και της ανακοινώσανε ότι είναι, λέει, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διδάσκει, λέει, κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες από το 2001, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπάει πολύ τα υλικά που έχουν προκύψει από τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμέσως θα πει κάποιος ότι μπορεί και να μας ακουμπάει λιγάκι αυτό το Νόμπελ. Αλλά είναι, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αν Κάρσον. Δεν γνώσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας λέω ότι έβλεπα χθες και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα. Χθες τι λέγαμε για το Ρούμπιο, ε. Μάλιστα. Πήγε ο Ρούμπιο στην Πορτογαλία, δίπλα έπεσα, επιστρέφοντας για την Ουάσιγκτον, σταμάτησε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, και έβλεπα χθες στο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε, ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσανε υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένομαι με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας. Δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ναι. Ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν μικρό, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα. Καλά, δηλαδή εκεί έχουν ένα μηχανισμό, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Αναφερόμενοι στα, ή μάλλον καταγράφοντας, αν θέλετε, τα ταξίδια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Διαφήμιση κανονικά της Ελλάδας, άσχετα τα υπόλοιπα. Τώρα, εχθές μου στείλατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, γιατί αυτό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Αυτό το έχει ξεκινήσει ο Πρωτοσάλτε και το κάνετε και σε μένα και μου αρέσει, με εντριγκάρει λιγάκι αυτό. Χθες, λοιπόν, που ήταν η Πνίκα, η ομιλία στην Πνίκα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και συζητήσεις κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, για το θέμα της Πνίκας. Χθες λοιπόν ένας ακροατής μου είπε ότι, Ψάλτη, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, τη μέρα που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Πνίκα, είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα. Θα μου πεις, μην τα μπερδεύεις. Και μου έστειλε, κάθισε και έψαξα να βρω την ομιλία, ήταν ομιλία προς τους νέους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, και είπε τα εξής, έχω σημειώσει. Θα μου πεις γιατί τα λες. Δεν πειράζει, να υπάρχουν, ρε παιδί μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, είπε μεταξύ άλλων ο αρχιστράτηγος, δεν συλλογιστήκαμε ότι πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βασούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύταρο κάραβα βατσέλα, αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και είπε απευθυνόμενος στη νέα γενιά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας. Μιας και μπορεί τα όπλα για την απελευθέρωση κλπ. Κλπ. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η γνώση είναι αυτή που θα βοηθήσει τις νέες γενιές. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που δεν ήταν μορφωμένος, έτσι. Δεν ήταν κάποιος μορφωμένος. Είπε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Ο στρατηγός που πέρασε και αυτός ιδιαίτερα και ιδιόρυθμα σε τούτον εδώ τον τόπο, για να μην ξεχνιόμαστε, το λέω αυτό έτσι. Και ένας άλλος ακροατής μου στείλε ένα σχόλιο και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του λέγοντας τα εξής με αφορμή αυτά καθεαυτά τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος απειλεί τη Δύση σήμερα και ποιος θα αντισταθεί όταν στο όνομα της σωτηρίας της αρχίζει να εγκαταλείπει όσα γεννήθηκαν εδώ? Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τροφή για σκέψη. Αν πεις πρωί πρωί αυτό σε μάρα να με ψάλτει. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, εκεί στην Κράβα ρε παιδιά, για να γυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι, ναι. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να βρουν οι υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προκύπτει η οσμή που ταλαιμωρεί τα παιδιά? Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων σε όλη τη χώρα. Παιδεύονται καμιά δεκαριά μέρες και βάλε. Αλήθεια ρωτάω, ποιος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει? Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Με αφορμή, μου τα έλεγαν διάφοροι ακροατές, τον θάνατο ενός πιτσιρικά 16χρονου που έπαιζε μπάλα που ήταν στη Θάσο. Και έχασε τη ζωή του γιατί πήγε και βρήκε το κεφάλι του, τέλος πάντων, γιατί το γήπεδο δεν ήταν καλό κλπ. Μετά λοιπόν το θάνατο του πιτσιρικά αυτού νου, ανακλήθηκαν λέει οι άδειες 11 γηπέδων. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Όταν το λέω το συγχαρητήρια, το εννοώ μπράβο. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αποφασίσουν κάποιοι ότι κοίταξε να δεις, μάλλον κάναμε λάθος. Ναι, αλλά το λάθος κόστησε μια ανθρώπινη ζωή. Τι κάνουμε για το θέμα αυτό, τίποτα? Κοιτιόμαστε? Ποιος έχει ευθύνη για αυτήν την ιστορία? Δηλαδή μην προσπερνάμε πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος. 16 χρονών παιδάκι έχασε τη ζωή του. Έπαιζε μπάλα. Ούτε στα ναρκωτικά ήτανε, ούτε ξέρω εγώ στη μαφία ήτανε. Α, τώρα απλό για μαφία. Τι έγινε στην Ελευσίνα? Τι μαχαίρωμα ήταν αυτό? Τι συμβαίνει? Πάλι τα ίδια? Κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αυτό καθαρά χέρια. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει τα δέοντα εκεί. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Οι διαφορές δεν λύνονται με μαχαίρια. Αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπινη. Και τελειώνω με τις φωνές. Συγγνώμη, τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο σήμερα. Η μηχανή φταίει που χάλασε, να ξέρετε. Έβαλε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας 20.000 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί ακόμα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πρακτικά για να συμμορφωθεί η διοίκηση με την κατεδάφιση των τελευταίων 2 ορόφων και του δώματος ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Και θα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το κράτος, η τσέπη μας, γιατί η διοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις πάντων.

0: πρώτες σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρό τροχείο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα 2 με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχείο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτο Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, αργότερα, με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από το Μαρούσι εκεί της εκλογικής μου περιφερειάς, που λέω κι εγώ, για αυξήσεις υπέρμετρες σε συμβόλαια υγείας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί θυμίζω και αυτά και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για τα παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν και κάποια δεδομένα για συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις από το Υπουργείο το αρμόδιο. Λοιπόν, και μου λέει διάφορα πράγματα εδώ ο φίλος μου στο ερώτημά του, ο Μάνος, για μια αύξηση, εντάξει, από την εταιρεία, πόσο, 16% σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάει, λέει, καλά δεν υπάρχει, λέει, πλαφόν στις αυξήσεις αυτών των συμβολέων. Εδώ σας θέλω. Γιατί μισό χαρτάκι σήμερα, καπετάγε. Οικονομία, μπράβο. Ο Πέτρος μου φέρει τις καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα βεβαίως, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Έχουμε και Viber πλέον, κινητό τηλέφωνο δηλαδή, στο οποίο μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι, SMS ή κάποια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνό μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Για να τα πούμε αναλυτικά, θα πάμε στα μηνύματα. Το κάνουμε αυτό διότι αφιερώνουμε χρόνο για τα μηνύματα, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Τι γίνεται με τον καιρό, ρωτάτε. Καταρχήν βλέπω τουλάχιστον στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βρέχει στην Κοζάνη. Κοζάνη, λοιπόν, και έχει και συννεφιά στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Εντάξει, κυρία Σούζη μας τα είχε πει ότι από την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά της χώρας θα είχαμε ζητήματα με τον καιρό. Για να δούμε τι θα δούμε και τι προβλήματα θα έχουμε ή όχι. Αλλά βλέπω τσίμπησε η θερμοκρασία. Εκεί που τέτοια ώρα είχαμε μονοψήφια, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, 9, τώρα έχουμε 11, 11, 12 στα Σέρας, 14 στη Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. 13 η Φλόρινα, πάει, τελείωσε. Θυμάστε που είχαμε 0, τώρα έχουμε 13. Πώς έγινε αυτό? 14 στην Έδεσα, 19 η Πρέβεζα, 17 στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Πολύ ωραίο θέμα μου στείλε, Σωσό, χθες. Θα το προγραμματίσω, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 15 στα Χανιά, 16 στην Κάσο, που είπαμε έχουν εκεί συνέδριο από χθες τα μικρά νησιά, 19 η Σαντορινάρα, 13 στη Λίμνο. Για να δούμε εδώ στο Λεκανοπέδιο τι γίνονται τα πράγματα. 18 η Ραφίνα, 14 ο Βενιζέλος, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, και 14 και στο Τατόι, από ό,τι λέει εδώ πέρα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, να πω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, θα είμαι εκεί το Σαββατοκύριακο, κανόνες στην πορεία σου, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Καταρχήν εγώ έχω να κάνω δουλίτσες, το από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία. Η Έφη στη Ζωφριά, η Μαρία στο Χαλάνδρι, η Βούλα στο Παγκράτη, η Ελένη στην Καβάλα και φίλοι μας η Ιρό στην περιοχή του Γκίζη. Ναι, ναι. Θυμίζω επίσης skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, αν έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε και μας σας στέλνετε εδώ και έρχονται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Καλημέρα Γιώργο. Η έναρξη, λέει, των μαθητικών κινητοποίησεων δεν ξεκινάει την Τρίτη, λέει, από το Σύνταγμα, αλλά από την Γράβα. Λες να είναι, μου λέει, μήνυμα. Είδα ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, για κινητοποιήσεις μαθητικές. Βέβαια, εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, το ζήτημα είναι τα οικονομικά δεδομένα. Καλά το λέω. 13 Οκτωβρίου, γιατί μου ήρθε αυτή η πρόσκληση, είναι, λέει, φοιτητική σύλλογη, όπου θα κάνουν, λέει, θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για το κόστος των σπουδών, από ό,τι βλέπω. Και βάζουν διάφορα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω στην ανακοίνωση η οποία μου εστάλει. Βέβαια τα πράγματα στη Γαλλία είναι διαφορετικά. Όχι ότι απέχουν πολύ από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει θέμα και εδώ και 10 μέρες στη Γαλλία υπάρχουν κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών. Αλλά κυρίως εκεί είναι τα ζητήματα της οικονομίας που απορρέουν από τα σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να έχει η γαλλική οικονομία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το 27 και προεδρικές εκλογές. Έχουμε μία. Θα μου πει και εμεί δεν έχουμε εκλογές. Ναι, είναι, ξαναλέω, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται στη Γαλλία. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Βγάζουν με καρμπόν ανακοίνωση και μετά με ελαφρά συνείδηση αλλάζουν κόμμα και αντί να απευθύνονται στον κόσμο, λέει, που τους ψήφισε ή τους ζητά τώρα την ψήφο τους, με αξιοπρέπεια μαλώνουν στη Βουλή και σιγά την έκφραση που ακούστηκε. Έχουμε, λέει, και κατασκόπους κομμάτων που κάνουν θελήματα του αρχηγού εις βάρος του κόμματος που μέχρι τώρα αναπαύονταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Υποψιάζομαι για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσίπρα με έναν συνάδελφό της από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι το θέμα. Να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη που θα το πω, μην το παρεξηγήσετε, δεν πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι, στα σοβαρά ναι, στα σοβαρά ναι, αλλά έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, εντάξει, η Βουλή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τωρινή Βουλή, των ζητημάτων τα οποία έχουν εξελιχθεί και τις κρίσεις και στην πολιτική. Φαίνεται από τους από τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορα τμήματα του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Καλημέρα Γιώργο, Πέτρον, μέτρον άριστον, το πάνε δεν πρέπει να λέγεται, ό,τι πεις. Αμαλώσουμε. Καλημέρα Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Άκουσα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό? 8 η ώρα το πρωί θα είναι εδώ παρέα με τον Άρη Πορτοσάλτε, εφόλησης λέει μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για όλη την γκάμα, και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βάλετε ερωτήματα και να τα θέσει ο Άρης στο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, καλημέρα. Τι επέστρεψες, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου γειτόνισσα, αύριο δεν θα είμαι στη Λαϊκή, χαιρετισμούς. Είπαμε, είναι στη γειτονιά σου, δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον μισό λεπτό, στον Δημήτρη που πάει στη δουλειά. Καλημέρα Δημήτρη, ωραία αυτά που μου στέλνεις. Καλημέρα Ρουμπίνη, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης είναι οδηγός σχολικού και είναι στην παρέα μας. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που είσαστε στα σχολικά λεωφορεία, την καλημέρα μου. Να είσαστε προσεκτικοί, όπως επίσης να πω καλημέρες, το ξεχνάω κάθε φορά, γιατί μου στέλνουν καλημέρες, αλλά εγώ είπαμε, είναι και λόγω ηλικίας, τα ξεχνάω όλα αυτά. Στον κόσμο που δουλεύει στα νοσοκομεία μας, είτε είναι εφημερία και περιμένει να έρθει η ώρα να αποχωρήσουν, είτε αυτοί που πάνε τώρα για δουλειά, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη, στο Ρέθυμνο, υπέροχο το Ρέθυμνο, 17 βαθμούς Κελσίου με πολύ γρασία λέει. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος, καλοκαίρι λέει τις τελευταίες μέρες. Με έκανε τις ζημιές που έκανε, Μιχάλη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσωπικά λέει, αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση είναι, λέει, πολύ μίζερη, λέει, με το θέμα του Ρούμπιο. Εντάξει, προσπαθούν, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Χθες άκουγα ένα πολιτικό αρχηγό. Αλλά εντάξει, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω των ορίων και δεν πρέπει να το πω. Αλλά άκουα λοιπόν μια κριτική που έκανε για τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρήματα του στείλω ότι εμείς την κερδίζουμε από τον κάθετο διάδρομο και ακριβό το πληρώνουμε το LNG, αφήνοντας να διαφανεί, ρε παιδί μου, ότι μήπως πρέπει να ξαναπάμε, αδελφές μου, στη Μόσχα. Στο τέλος όμως της τοποθέτησής του ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είπε ότι προφανώς θα γίνει, να γίνει, δεν είναι θέμα, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας προσπαθεί να βάλει, πώς να το πω ευγενικά για να μην παρεξηγηθώ, να βάλει μια ειδοποιώ διαφορά, κάτι να υπάρχει. Όλοι όμως καταλαβαίνω ότι επιθυμούν με τη σύγχρονη Ρώμη να έχουμε σχέσεις. Είτε ήταν οι προηγούμενοι, είτε είναι οι τωρινοί με τις ιδιορυθμίες τους, είτε είναι οι αυριανοί, όποια και αν είναι αυτή η αυριανή επιλογή του πολίτη, των Αμερικανών θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, Τάκη καλημέρα, πετρέλαιο μου λέει 2-10. Εσύ Τάκη, εγώ είδα πετρέλαιο 1-9. Κάτσε ρε αδερφέ, διαφημίσεις, περίμενε, μην βιάζεσαι. Ακόμα δεν είπαμε καλημέρα, το είδα, ναι. Λοιπόν, 2-10 λέει ο πρωτογενής τομέας, δει υποαφανισμό και ο μήνας δει να μην βγαίνει. Θα τρίβουν λέει τα μάτια τους στις εκλογές στα κόμματα εξουσίας, δεν τους σώζει λέει καμία μονή. Α, για τις επισκέψεις λέει στα μοναστήρια, Και όμως ξέρεις Τάκη, τι σημασία ή πώς επηρεάζουν τα μοναστήρια, που βέβαια δουλειά τους δεν είναι αυτή, δεν είναι δουλειά τους αυτή, αλλά δεν έχει σημασία πώς επηρεάζουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, όπως σωστά λέει ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τώρα, εντάξει, τρόπος του λέγει, τι να πω, Πέραντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο στην τηλεόραση του Sky, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι στην τηλεόραση του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Voice of Greece από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μαζί. Απόψε θα το ζήσουμε, θα συμπληθεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω.

0: αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους σας. Καλημέρα στη Λένα που μου λέει, η μηχανική του δημοσίου λέει, δεν βάζει την υπογραφή τους ούτε για να αλλάξει χρώμα ενός τοίχου, λέει, όχι να γκρεμιστούν δύο όροφοι. Με αφορμή αυτό που είπαμε για το πρόστιμο, παρακαλώ πάρα πολύ, που έπεσε, προσέξτε, το πρόστιμο έπεσε από το τριμελές συμβούλιο συμμόρφωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι επαναλαμβάνω, μετά από 7 πρακτικά του ΣΤΕ, εξακολουθεί η υπηρεσία που λόγω να μην έχει συμμορφωθεί η διοίκηση στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του ξενοδοχείου, επαναλαμβάνω, των δύο ορόφων των τελευταίων εκεί στο Μακρυγιάννη. Αυτό πότε είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι το 19. Πώς έχουμε σήμερα 26, σωστά? Δόξα το μεγάλο δύναμο. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα Λένα. Πρέπει κάτι να γίνει, όποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι, είχα μάθει γιατί ρώτησα, ότι δεν υπήρχαν, λέει, συνεργεία, δεν υπήρχαν κονδύλια για τα συνεργεία κατεδάφισης κλπ. Άιντε, τώρα βρεις λύση. Λοιπόν, ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης έχει βάλει ερώτημα. Το σημειώνω για τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που θα δώσει αργότερα στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ασπρόπυργο, καλό Σαββατοκύριακο. Γρηγόρη, καλημέρα. Από τα καλοκαιρινά Χανιά, λέει ο Γρηγόρης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, φεύγεις από Κορυδαλό και πας στην Κόρινθο, ρε Θηρίο. Πας με αυτοκίνητο, πόσο σου κοστίζει η βενζίνη? Ακόμα και πετρέλαιο δηλαδή να καις. Εκτός και αν παίρνεις υπηρεσιακό, Νίκο. Αν παίρνεις υπηρεσιακό, είσαι σε καλό δρόμο. Α, τώρα που λέω υπηρεσιακό, παιδιά, κάπου πήρε το μάτι μου. Τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα σας πω. Η Hellenic Energy εγκαινίασε, λέει, μονάδα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύως 100 MW και δυνατότητα, λέει, αποθήκευσης 200 MWh. Είναι ένα. Πώς θα το πει κανείς τώρα αυτό? Είναι πάρκο μπαταριών. Η επένδυση, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 50 εκατομμύρια, παιδιά. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, όταν το ρεύμα είναι τσάμπα, εντάξει, χαμηλές τιμές και λοιπά, αποθηκεύεις ρεύμα και το χρησιμοποιείς μετά. Λέει, ο στόχος του ομίλου είναι, λέει, οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 1/4 της κερδοφορίας του έως το 2030. Σας θυμίζω ότι το Hellenic Energy είναι κάλσιμα, αλλά θέλουν να κερδίζουν στον όμιλο από τις ΑΠΕ. Ωραίο. Θα μου πεις, δύσκολα πράγματα, Ψάλτη. Εντάξει, δύσκολα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να μην τα ξαναλέμε, αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική. Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Όχι, τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει το εξής. Θέλει μπουφανάκι το πρωί, ζακέτα μέχρι τις 10 και κοντομάνικο, λέει, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και μετά τα ανάποδα. Με γκαρνταρόμπα φεύγουμε από το σπίτι, λέει ο Αβραάμ. Άρε, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα. Σε όλη την πρωινή παρέα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, ο χαμός του 16χρονου, λέει, δεν πούλησε ως είδηση. Μόνο συγγενείς και φίλοι, λέει, έκλαψαν. Αλλά για το μαζονάκι γράφτηκαν, υπόθηκαν και θα υποθούν πολλά. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα δεν ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει το. Τέλος πάντων, και για το μαζονάκι, με αφορμή αυτά που μαθαίνω κι εγώ κλπ. Εκεί είναι γυμνό το σύστημα τελείως. Είναι όλα λάθος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην λέμε πολλά. Είναι να μην, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, να μην μπλέξεις σε λάθος χέρια για θέματα υγείας. Αν μπλέξεις σε λάθος χέρια, αν δεν υπάρξει ψυχραιμία είτε από σένα είτε από άλλο μέλος της οικογένειας, να πας να, και για μια δεύτερη άποψη, για μια τρίτη άποψη ενδεχομένως, έμπλεξες. Καλημέρα στον Αλέξιο, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Ένας φίλος που υπογράφει ως Κρήτη με κινητό τηλέφωνο κλπ. Επαγγελματίας οδηγός, ξυπνητήρι λέει. Ξυπνητήρι τι ώρα δηλαδή, εγώ είμαι το ξυπνητήρι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Δημήτρη. Πριν το Δαφνί λέει χαμός και μου έχει στείλει και φωτογραφία. Για να δω τι γίνεται. Έχουμε ζητηματάκια. Α, για να δω, για να δω. Ναι, όντως. Στο ρεύμα εξόδου στην Αθηνών, στο Χαϊδάρι, έχουμε σε κάποια σημεία πολύ πυκνή κίνηση πρωί-πρωί. Τώρα θα μας τα πει, όχι ιδέα, για να δω, και ο Σκαραμαγκάς φορτωμένος. Περίεργος πώς. Τι γίνεται, παιδιά, πρωί-πρωί, έχουμε κανένα τροχαίο εκεί. Για βοηθήστε. Η άνοδος, λίγα πράγματα στο ποτάμι. Οκ, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Για πάμε να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο σήμερα. Το έχω βάλει τάμα. Καλημέρα, Άγγελε, χαιρετισμούς. Γεια σου, Σοκράτη. 19 χρόνια ακούς. Ρε θηρίο. Ρε χαρά στην υπομονή σου, ρε Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη, χαιρετισμούς. Γεια σου, Νοντά. Αυτό που είπε ο Τσίπρας για το ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, το ηλεκτρικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωποι, είμαστε σφάλματα, κάνουμε τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Νοντά, εντάξει, τι να κάνουμε. Για, άμα έχεις μικρόφωνο πολλές ώρες μπροστά σου, λες και κάποια. Τι λες κι εσύ. Περίμενε, μωρέ, αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Στα τρελά νερά. Μίλτο, καλημέρα στον Άφλιο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία, ωραία. Βάζω το ερώτημα αυτό για τον Άρη Πρωτοσάλτε όταν θα έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού. Στις 8 να τα πει. Δεν πρόλαβα να σας πω για την Κίμπερλι, αυτά που γράφει η Wall Street Journal. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός, έχει το γενικό πρόσταγμα για το μαγκαζίνο, είναι απίκο. Θα τα πούμε 7 και 4, ελπίζω, και να προλάβουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sky 100,3, καλημέρα σας.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
20: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
21: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
22: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
23: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
24: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
25: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
26: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
27: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
28: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
29: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
30: Isomat Premium.
29: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
30: Isomat Premium.
29: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
30: Isomat Premium.
29: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
31: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
32: Και από κρωματάκι.
31: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
33: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
34: Τον ήχο η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη με τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην εμμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σοβαρό τροχαίο εχθές το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Το πράσινο φως στα αιτήματα της Ελλάδος και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός σε μία ώρα από τώρα θα δώσει αναλυτική συνέντευξη στον Άρη Πρωτοσάλτη και στο ραδιόφωνο του Sky. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονων χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέξαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Και ο καιρός, γενικά έθωρο για σήμερα στην Αττική, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία. Τα που είχαμε, τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχιό είχαμε και στη λεωφόρο Θηβών 196, όταν μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη τη πορεία τη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβενών, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές της λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,14, ενώ στο εγραέριο κίνησης στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
0: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες

0: Στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
1: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
2: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
3: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
2: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης ήλθε στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλήλωσης 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
2: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά. Σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμία αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Τη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει αναπληρώτερη εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωση ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότερο από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά drones στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι τις συνομιλίες είναι παραγωγικές. Ο γεωργιστής της δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Λούλα Ντα Σίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών.

0: εκλογών στη Βραζιλία θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, Μπολσονάρου, 45 ετών σήμερα, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών σήμερα, το 45% κατά την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Στην Καναδή, η ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστη της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου του 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους του οδοστράματος Εστουρνάρης, Πυρίδωνος Τρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση τμήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες εχθές σε αριθμό παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Η δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Με εξαίρεση το Σκαραμαγκά, που παρουσιάζει σταθερά, εκτός απρόοπτου βεβαίως, μια συγκεκριμένη εικόνα, της λεωφόρου δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, τα υπόλοιπα σημεία του Λεκανοπεδίου, όπως τις περισσότερες Παρασκευές, είναι ελαφρώς βελτιωμένα. Και έτσι, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση από το Περιστέρι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά είναι αραιό το μποτιλιάρισμα και όχι πυκνό όπως είναι τις υπόλοιπες ημέρες. Η κάθοδος της Κηφισού έχει χαμηλές ταχύτητες και σχεδόν καθόλου μποτιλιάρισμα. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου με αραιό μποτιλιάρισμα και αυτός, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ανατμήματα.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky είναι η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι νότι, 2 με 4 Μπόφορτ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Κυριακή, στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά, εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20 σχεδόν, είναι Παρασκευή, είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Χριστίνα Σούζη, ως συνήθως συμβαίνει.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα σας, για να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί θα έχουμε βροχούλες,
1: Ναι, ουσιαστικά, ναι, θα έχουμε βροχές, αρκετές.
0: Okay.
1: Αλλά είναι ένα, για το Σαββατοκύριακο είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Με περισσότερες βροχές την Κυριακή και κυρίως στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Okay.
1: Κυρίως. Δυτικά και βόρεια.
0: Ναι, μα το έχετε πει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μπράβο.
0: Στα δυτικά θα έχουμε.
1: Τις περισσότερες θα είναι εκεί. Μπράβο. Ναι. Θα βρέξει καλού, αλλά φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο και εντονότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την Αττική, καλά, σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε και θα φτάσει στους 29.
0: Oh.
1: Νομίζω. Μάλιστα. Ίσως και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: 29. Μάλιστα.
1: Τώρα, αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι η Αττική θα βρέξει. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνο μια πιθανότητα το μεσημεροαπόγευμα στα βόρεια του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή ημέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικές. Εγώ συμφωνώ.
0: Τη βροχή.
1: Δεν φοβόμαστε καθόλου.
0: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
1: Και απ' όλα, να έχουμε και να
0: ποτίζεται
1: και αυτό. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές. Είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα με βροχούλες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι. Τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Εννοείται.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται να ξανανεβαίνει πολύ.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Επίσης θέλω να σας πω, μου έχει ζαλίσει τον έρωτα ο νεαρός απέραντι. Ευτυχώς που δεν έχει τη μηχανή και θα βρέχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά
1: ναι,
0: κάτσε να έρθει η άλλη εβδομάδα.
1: Η άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Βιαζόμαστε.
1: Αλλά ναι, άκουσα λύσου. Χάλασε. Τι πάθαμε.
0: Η ηλικία μπαίνει κι αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα με τον καιρό. Η κυρία Σούζη μας τα είπε αναλυτικά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, Παναγιώτη. Σχετικά με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στη Θάσο, θα πω ότι πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω δουλέψει ως φυσικοθεραπευτής πολλά χρόνια στα γήπεδα, κυρίως στα αέραση τεχνικά, οι προπονήσεις πολλών ομάδων γίνονται χωρίς την παρουσία γιατρού ή φυσικοθεραπευτή. Ναι, όντως, μπορεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, εγώ δεν λέω. Ήρθαν και οι διευθυντάδες. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάει στο κτήμα, λέει, στην Άρτα ο Λάμπρος. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου λέει, εμβληματική η τοποθεσία. Η Πνίκα, είναι θετικό το γεγονός, λέει, ότι ο δυτικός κόσμος δεν ξεχνάει πως ο πολιτισμός του ξεκίνησε από αυτό εδώ το οικόπεδο. Οι αρχαίοι πρόγονοι, λοιπόν, μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, βέβαια, τι κάνουμε εμείς που έχουμε το όνομά τους, το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να πράττουμε αναλόγως, είναι άλλο θέμα, λέει, που χρήζει ανάλυσης. Δεν έχεις καθόλου άδικο, αγαπητέ Γιώργε. Συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε οι αρχαίοι μόν και οι αρχαίοι μόν και οι αρχαίοι μόν, αλλά οι μόν για τους επόμενους δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ η υπηρεσία με πιέζει λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλετε από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Ο όμιλος Isomat ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, την οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, λόγω της νεοσύστατης θυγαστρικής του εταιρείας Isomat Bitumen, ανώνυμη εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του όμιλου. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της Isomat ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της Alpha Energy AVS. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Isomat στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Και για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2020.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Smart και αρμονία.
15: Αρμονία και Smart.
14: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
14: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
16: Γερασιμέ, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
17: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
16: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
17: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
16: Δηλαδή αντέχει.
17: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
16: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
20: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
21: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
22: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
23: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
24: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξίοι, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τηλεκπαίδευση θα κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Γκράβα, έτσι. Στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με οσμοί που ψάχνουν να βρουν υπηρεσίες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται και αν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ρε Σεημένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα?
1: Υπολογίζεται μετά την επισυμπλέωση 2 ετών από την έκδοση της αδείας, της οικοδομικής αδείας δηλαδή. Ή αν έχει αναθεωρηθεί η άδεια, από τη νέα άδεια. Δηλαδή χάνει παλαιότητα, χάνει δηλαδή ένα προτέρημα που έχει, γιατί εφόσον είναι νεότερη η αναθεώρηση, η έκθεση που παίρνει στον έμφυα είναι μικρότερη, για μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Κατάλαβα. Η αλήθεια, η παλαιότητα πώς επηρεάζει τον έμφυα, κύριε Σεημένη? Μας δίνετε ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί πάει με ένα χρόνο, μέχρι ένα χρονικό διάστημα και μετά δεν έχει κάποιο όφελος.
1: Εδώ έχει ένα πίνακα ο οποίος ξεκινάει από 5 μέχρι 20%, αλλά η παλαιότητα, ο στελεχής παλαιότητας που δίνεται στο έμφυα είναι μέχρι τα 25 χρόνια. Θεωρεί ο νομοθέτης δηλαδή ότι από τα 25 χρόνια και πάνω, στα 30 χρόνια δεν υπάρχει παλαιότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε ανάποδο το χρονικό βάλει το πίνακα αυτό.
0: Ισχύει η παλαιότητα στα ημιτελή κτίσματα, κύριε Σεημένη?
1: Όχι, στα ημιτελή δεν ισχύει. Ισχύει μόνο στα αποπαρατωμένα. Δηλαδή, εάν τυχόν είναι αποπαρατωμένο, θα πάρει την έκπτωση λόγω παλαιότητος. Επίσης, να πούμε ότι όταν εξετάται σε ποιο εξάμεινο από τα δύο κάθε έτους, έχει βγει η οικοδομική άδεια.
0: Γιατί?
1: Αν έχει βγει το πρώτο εξάμεινο, είναι πάνω από 6 μήνες, θεωρείται ολόκληρο το έτος. Αν βγει όμως μετά την 1η Ιουλίου η άδεια, θεωρείται ότι είναι λιγότερο από ένα εξάμεινο. Δεν μετράει σαν έτος παλαιότητος. Έχουν κάνει έτσι γιατί το έχουν απλοποιήσει, ας πούμε.
0: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, πιάνει ο νομοθέτης και ζητάει τη χρονολογία κατασκευής μέσω ενός δημόσιου εγγράφου. Δηλαδή να υπάρχει ένας προγενέστερος τίτλος κτήσης, να υπάρχει μια νομιμοποίηση για αυθαίρετο, να υπάρχει μια ένεξη από την ηλεκτροδότηση, να είναι δημόσιο έγγραφο.
0: Για να μπορέσει να εντοπίσει περίπου το χρόνο στον οποίο το σπίτι πήρε ρεύμα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Στα διατηρητέα κτίρια τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, στα διατηρητέα κτίρια ισχύει, τα οποία ισχύει κανονικά η παλαιότητα. Αν έχουν ανακαινιστεί ριζικά, έστω και αν δεν φύγεται ο φέρον οργανισμός του κτιρίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, η παλαιότητα υπολογίζεται 2 χρόνια μετά την έκδοση της αδείας ανακαίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε μόνο ότι αν έχουμε άδεια μόνο για χρήση ή για άδεια ανακαίνησης σε άλλο κτίριο, όχι σε διατηρητέο, αλλά που δεν φύγουν τον φέροντα οργανισμό, σε αντίθεση με τα διατηρητέα που δεν τον ενδιαφέρει αν φύγεται ή όχι έτσι. Αλλά εδώ είναι να μην φύγεται, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Δηλαδή, αν δεν φύγεται ο φέρον οργανισμός, η άδεια ανακαίνηση για ένα άλλο κτίριο, κοινό κτίριο, δεν λαμβάνεται υπόψη για την αλλάξει η παλαιότητα. Ας πούμε, γίνεται κανονικά όπως γίνεται ο κανόνας, ο σωστός για όλους τους, για όλα τα κτίρια τα υπόλοιπα.
0: Okay. Τι γίνεται αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, στην άδεια κατεδάφισης δεχόμαστε όλοι και το κράτος και εμείς οι φορολογούμενοι ότι θα καταδαφιστεί το κτίριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξία, και εφόσον δεν υπάρχει αξία του κτιρίου, τότε δεν έχουμε συντελεστεί παλαιότητος.
0: Okay.
1: Να πούμε ότι η παλαιότητα αφορά μόνο το κτίριο. Οι ορισμένοι νομίζουν ότι κάνουν παλαιότητα και στην αξία του οικοπαίδου. Το οικόπεδο δεν χάνει την αξία του. Δεν έχει παλαιότητα.
0: Ναι, μιλάμε μόνο για το κτίριο.
1: Μόνο
0: κτίσμα,
1: για κτίρια. Όλα αυτά που λέμε από την αρχή της κουβέντας μας, μόνο κτίρια αφορά.
0: Τώρα, πάμε και ακόμα ένα κομμάτι. Αν υπάρχει, λέει, κτίρια τα οποία στερούνται στέγης, σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, άμα στερούνται στέγης, ο νόμος θα θεωρεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στον έμφυα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κτίριο. Θεωρητικά δεν υπάρχει. Φορολογεί μόνο το οικόπεδο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπολογίζεται παλαιότητα σε ανύπαρκτο κτίριο. Έτσι, να πούμε μόνο αν έχει την καλοσύνη. Όταν υπάρχει άδεια κατεδάφισης, δηλαδή το κράτος επιβάλλει να κατεδαφιστεί ένα κτίριο διότι είναι παράνομο, πρέπει εντός μηνός να κατεδαφιστεί. Και στην περίπτωση αυτή δεν βάζουμε παλαιότητα. Αν όμως δεν καταδαφθεί εντός μηνός, το κράτος επανέρχεται και λέει, θα μου δώσει την αξία του κτηρίου να τη φορολογήσω. Όπως και στο πρωτόκολλο καταδάφησης, που θυμίζω δεν επιβάλλεται από το κράτος, μόνος μου λέω να καταδαφίσω το κτίριό μου για να χτίσω ένα καινούργιο.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Βγάζω μια άδεια για πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή πρέπει εντός μηνός να καταδαφίσω το κτίριο για να μην έχω πρόβλημα με την αξία του κτηρίου. Διαφορετικά θα υπάρξει αξία κτηρίου και θα τα φορολογηθώ για αυτήν.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στην Κυριακή. Τι θα έχετε στην Κυριακάτικη Καθημερινή, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, πώς μια επιχείρηση ελληνική, εταιρεία δηλαδή,
0: ναι,
1: δράσει στο εξωτερικό, είτε, ναι, στην Ευρώπη είτε στις τέτοιες χώρες,
0: ναι,
1: και εκεί έχει να πληρώσει όταν θα εισπράξει την αμοιβή της,
0: ναι,
1: θα έχει ΦΠΑ να αντιμετωπίσει και εισόδημα. Εδώ λοιπόν μετράει η μόνιμη εγκατάσταση που αν θα υπάρχει στο εξωτερικό. Το αναλύουμε εκεί και το λέμε τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να, ναι, τους βοηθήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις.
0: Διάβαζα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για αυτά που γράψατε για τα δικαιώματα και τα οικονομικά δεδομένα συμπατριωτών οι οποίοι εργάζονται, ναι, είτε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών είτε
1: σε διεθνείς οργανισμούς γενικά.
0: Ναι, ναι. Εντυπωσιακά, κύριε Σεμένη. Αλήθεια σας λέω που εγώ δεν είμαι πολύ φίλος όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ συνοπτικά και πολύ κατανοητά. Μπράβο.
1: Κοιτάξτε, πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν παρακαλέσει να το ανασχοληθώ με αυτό, επειδή είδαν ότι για τους απόδημους Έλληνες είναι αυτή η στήλη στην καθημερινή της Κυριακής.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αναγκάστηκα να το κάνω, αναγκάστηκα σε εισαγωγικά, με χαρά μου το έκανα. Αλλά
0: θέλω
1: να πω, λέτε, ήταν ένα θέμα που και εμένα με ευχαρίστησε από το. Το έμαθα και εγώ για να το γράψω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, στον Γιώργο, ο οποίος έχει παράπονα. Μου λέει μια καλημέρα, μου λέει δεν μας λες εμάς εδώ πέρα. Γιατί να μην σας πω μια καλημέρα, παιδιά. Καθίστε καλά. Προφανώς. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Μην έχετε ανησυχία. 102 και 8 είναι τώρα το Brent. Επειδή βλέπω ότι έχετε κάποια ανησυχία τι γίνεται με τα βαρέλια. Ξαναλέω πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με το κόστος, το επιπλέον το οποίο πέφτει πάνω στα βαρέλια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε συντηματάκια μικρά και μεγάλα. Τα ξέρετε, τα κουβέντιασαν και οι Υπουργοί Οικονομικών χθες. Eurogroup σήμερα έχει και Ecofin. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε κίνηση. Στον κύριο Κολλιο Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, να σας θυμίσω, έχετε Nova. Τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 10 ετή εγγύηση. Ξαναλέω, η Isomat είναι εδώ και πολύ καιρό στην παρέα μας την πρωινή για να μας ενημερώνει. Και θα πάμε στον κύριο Κολλιο Μιχάλη όσο νουπο. Εγώ όμως επειδή βλέπω, για να δω τι στοιχεία έχω, βλέπω κίνηση βεβαίως στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι σημαντικά προβλήματα, η άνοδος του ποταμιού βλέπω ότι έχει κίνηση, όχι τόσο πολύ όσο αναμένεται. Τον βρήκαμε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κολλιο Μιχάλη. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
0: Για πέρας γρήγορα, Δημητράκο.
2: Τι έχει αλλάξει επί της ουσίας από την προηγούμενη σύνθεση? Έχει αρχίσει και η κάθοδος της Κηφισού να γεμίζει αυτοκίνητα και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου και του Σαμπελοκήπου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Είχαμε ούτως ή άλλως το Σκαραμαγκά κίνηση στην άνοδο της Κηφισού και στην Καπεχάκη, Γιώργο.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour. Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 11 και 4 το βράδυ. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ο special guest, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
11: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Το πρωινό μας Παρασκευή σήμερα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσε και να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την ερώτημα που μας, με αφορμή το ερώτημα που μας έχει υποβάλει ο φίλος μου ο Μάνος για το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, στα συμβόλαια υγείας. Μάλιστα, αναφέρει σε μια, για μια συγκεκριμένη εταιρεία ο φίλος μας, που λέει υπάρχει μια αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλη μια κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων, τα μακροχρόνια, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία οι εταιρείες δεν τα θέλουν. Και θυμίζω πάλι, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο, ότι είχε έρθει μια ρύθμιση, ή τέλος πάντων υπήρχε μια προσπάθεια μιας ρύθμισης να οριοθετηθεί η αύξηση. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
18: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει όριο στις αυξήσεις των συμβολέων, των ιδιωτικών συμβολέων υγείας?
18: Τώρα να σας πω, δυστυχώς υπάρχει, και λέω δυστυχώς.
0: Ναι.
18: Γιατί έκανε ένα χρόνο να έρθει 1,5.
0: Ναι.
18: Η ρύθμιση αυτή λέει ότι παίρνουμε σαν δείχτη τον πληθωρισμό από την Ελστάτ.
0: Μάλιστα.
18: Και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι 6,4%. Το οποίο είχε ανακοινωθεί. Έχει στην πράξη, δεν έχει καμία κατοχήρωση. Ναι. Έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει και αύξηση πάνω από το 16% που λέει ο κρατής σας.
0: Ναι.
18: Εδώ δείχνει ότι το Υπουργείο απλά κοιτάει. Και βέβαια είναι φοβερό, γιατί άργησε να νομοθετήσει, νομοθέτησε.
0: Αφού είναι νομοθετημένο, πώς γίνεται η υπέρβαση του ποσοστού? Δεν είναι παράνομο?
18: Τώρα θα σας έλεγα, η υπόθεση αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να
0: αργήσει να το αποδείξει. Ναι, μισό λεπτό, η πολιτεία. Ναι, οκ, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι οι εταιρείες δεν ξέρουν ότι υπάρχει όριο. Ή το ξέρουν.
18: Υπάρχουν παραθυράκια στην ίδια την νομοθέτηση, γιατί σε ένα κομμάτι της νομοθέτησης λέει παρά μόνον εάν αυξηθούν υπέρμετρα τα νοσήλια. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και στα εισόδια. Όλη αυτή η υπόθεση δεν θα σταματήσει ποτέ αν δεν μπει, δεν μπει φρένο, και είναι αυτό που έχω πει, να γίνουν τα πρωτόκολλα όπως γίνονται στον ΕΟΠΗ μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ασφαλιστικών. Οι εταιρείες θα λένε ότι αυξάνουμε τα ασφάλιστα επειδή αυξάνουν τα νοσήλια. Αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει ποτέ, και ποιος την πληρώνει
0: ο καταναλωτής,
18: ο οποίος. Πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε όταν το κουβεντιάσαμε, δεν είναι ο καταναλωτής ο ασφαλισμένος των 20-30 ετών. Αυτό σημαίνει είναι 55-65. Μπορεί να μην μπορεί να πάει σε εταιρεία αν του έχει συμβεί κάτι στην υγεία του αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει 20-30 χρόνια ασφάλιση, όταν τη χρειάζεται να έχει φτάσει το ποσό πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στα εισόδια, ένα εισόδιο συμβόλαιο που το 2011 έκανε 1.000 ευρώ, είχε φτάσει το 2025 να κάνει 4.000 ευρώ. Αδυνατή να το πληρώσει. Έτσι ακυρώθηκαν 400.000 συμβόλαια. Δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που ονομάζουμε τα εισόδια είναι αυτά που αναφέρεστε τα παλιά.
0: Ναι.
18: Η υπόθεση δεν τελειώνει, και μένω σε αυτό που λέτε που είναι σημαντικό. Εδώ υπάρχει νομοθέτηση που δεν υπήρχε για το 6,4. Αυτό παραβιάζεται. Και απαντάω. Η δικαιολογία των εταιριών είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, το παραθυράκι, παρά μόνο να είναι αυξηθεί, όπως λέγεται, ο ιατρικός δείκτης. Δηλαδή, αν εκεί έχουμε πληθωρισμό.
0: Εκεί δεν πρέπει, λοιπόν, κύριε Χατζηδοδοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει από εκεί, λοιπόν, και ασφαλιστική δικλίδα. Δηλαδή, αφού υπάρχει η ρύθμιση, φαίνεται ότι. Δεν ξέρω πώς να το πω, είναι κακή αυτό που θα πω, αλλά φαίνεται να κλείνει ο ένας το μάτι του άλλου. Και λέει, εντάξει, θα βάλω εγώ αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο, οπότε μπορεί να το προσπεράσεις.
18: Κύριε Ψάλτη, έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη. Ακριβότερη από εμάς είναι μόνο η Ελβετία.
0: Ναι.
18: Αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχουν, και πρέπει να το πούμε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν μόνο δύο παίχτες, δύο επιχειρήσεις που έχουν το 85% του τζίρου. Δηλαδή ένα λιγοπόλιο. Μιλάτε πολύ σωστά ότι δεν μπορεί μια επέμβαση που στην Ελλάδα κάνει 7.500 ευρώ να κοστίσει στη Γαλλία 5.500. Γιατί πρέπει να δούμε και τους μισθούς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
0: Ναι.
18: Αυτό λοιπόν πολύ σωστά το λέτε. Δεν ρυθμίζεται ποτέ. Σωστά λέτε ότι ένα ζει το παλάκι στον άλλον. Αυτός που την πληρώνει, επαναλαμβάνω, είναι πάντα ο ασφαλισμένος.
0: Ωραία, ερώτημα.
18: Πρακτικά είναι μια υπόθεση που δεν τελειώνει, αλλά μένω σε αυτό που είπατε, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Τώρα έχουμε νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
18: Με παραθυράκια, συνεχίζεται, και η κατάσταση είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω, προσβάλλεται και η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει χώρο, είναι ανάγκη της εποχής μας. Και νομίζω ότι δεν τη βοηθάει στο να μπορέσει να πάρει το κομμάτι που τη αναλογεί. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση έχει το 2,5%.
0: Πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Ερώτημα τώρα κάτι άλλο. Σας το έλεγα και χθες, γιατί έχω αρκετά ζητήματα από ακροατές, ότι στα ισόβια συμβόλαια φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις τους όρους των συμβολέων. Δηλαδή, εκεί που κάλυπταν κάποια πράγματα, φαίνεται ότι δεν τα καλύπτουν ή ψάχνουν να βρουν τρόπους να μην τα καλύψουν. Εκεί ο πολίτης, ο ασφαλισμένος πολίτης, πώς μπορεί να προστατευτεί? Από πού πρέπει να χτυπήσει πόρτα, γιατί όταν έχει να αντιμετωπίσει ανώνυμα μια εταιρεία, δεν βρίσκει λύση.
18: Καταρχήν, για να είμαστε σαφείς, οι όροι προβλέπουν ότι αποζημιώνεται κάποιος. Εάν μια εταιρεία δεν τον αποζημιώσει, μπορεί να προσβάλλει την απόφαση στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
18: Τώρα, πρακτικά με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημά σας. Παρότι προβλέπετε πολλές φορές οι εταιρείες αρνούνται, ναι, έχει συμβεί αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει. Αυτό επίσης είναι μια αδυναμία της ελληνικής αγοράς, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του συμβολέου, γιατί η εταιρεία ξέρει ότι αν πάτε στα δικαστήρια θα δικαιωθείτε. Απλά σε αυτή την περίπτωση λέει, αν το ποσό είναι τέτοιο, το οποίο θα, εσύ θα μπει στη διαδικασία, μάλιστα, να πας στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
18: Αυτό συμβαίνει σε όλα. Νομίζω ότι είναι επίσης μια αδυναμία της ασφαλιστικής αγοράς.
0: Πολλές αδυναμίες
18: πρέπει να λέμε την αλήθεια.
0: Συμφωνώ.
18: Με ρωτάτε κάτι, κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά δεν φοβάμαι να σου πω κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, επειδή είπαμε για ένα περιστατικό, οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν κατέβαινε να το πληρώσουν, να το πληρώσουν και να μην φτάσει στο σημείο ο πελάτης.
0: Να ταλαιπωρείται. Να πηγαίνει στα δικαστήρια.
18: Και να ταλαιπωρείται και να πάει στα δικαστήρια, αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μας τιμάει, γιατί τα δικαστήρια, και εδώ να σας πω, το 99% των περιπτώσεων δικαιώνει τον ασφαλισμένο.
0: Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα.
18: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ο κύριος Χατζηδοδοσίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για αυτό το ερώτημα που έβαλε νωρίτερα ο φίλος ακροατής από χθες. Υπάρχει όριο αύξησης. Αφήστε τα παραθυράκια. Και για να κλείσω, για να κλείσω λίγο νωρίτερα σήμερα, θυμίζω μετά τις 8 εδώ στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε θα είναι ο Πρωθυπουργός. Επειδή με ρωτάτε, πήρε αναβολή για τις 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Μίζωνα διευρυμένη ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την περασμένη Τετάρτη. Εντάξει, πήρε αναβολή, επαναλαμβάνω, για 4 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παρέα και με ρωτήσεις από τον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito e-Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σε λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύμα 32χρονο χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Ο 32χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Με τηλεκπαίδευση θα γίνουν σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Κλείνει η εβδομάδα μας σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έναν καιρό υπέροχο, φθινοπορεινό με τόνους καλοκαιριού και όλοι μαζί εμείς από την Ελλαδική Επικράτεια και εσείς από το εξωτερικό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Ρεδοθάλαμο του Sky 100,3. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
3: Ευχαριστώ πολύ για εσάς
4: και στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά. Ξεκινούμε, κύριε Πρόεδρε. Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μια τυπική επίσκεψη, κατά την άποψή σας, τι άλλο περιέχει και, για να το πω λίγο ελληνότροπα, ποια ανταλλάγματα πήρε η Ελλάδα, τι συμφέρει στην πατρίδα μας, τι κέρδισαν οι Έλληνες.
4: Καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16 και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές, ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
3: Εκτιμάτε ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κύριος Ρούμπιο, τι λέτε?
4: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το, να το γνωρίζω αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη, και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας, να μπορεί κάποιος να σηκώνει ανά πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερεία, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και έχουν ένα λόγο. Διότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του Κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς στο χάρτη τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνεσιμότητας, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
5: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1, συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
4: και, των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντήρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
5: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό, λόγω του πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων

0: οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε. Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και, και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη. Άρα έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ, όποτε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
1: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε ότι να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με την Κύπρο.
0: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
1: Ηλεκτρική είναι. Από τη στιγμή που έγινε και εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
0: κακώς,
1: ότι είναι ήττα.
0: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση και τώρα βέβαια με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
1: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν θέλω να
1: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
0: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι. Ωραία. Παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε.
1: Πολιτικά μια τελευταία ερώτηση όμως, φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί η κυβέρνηση κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
0: Κοιτάξτε,
1: ενδεχόμενη αποτυχία.
0: Να πω το εξής. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Είτε η κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας, όσα να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα, για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στον θόλο του στην ασφάλεια.
1: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή και το διαβάσαμε

0: γνώστες ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη, άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετία στις ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
1: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35 και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί.
0: Σε κάθε περίπτωση θα την προέβαλε ο ίδιος.
1: Και
0: την προέβαλε ο ίδιος.
1: Και να σας πω κάτι. Στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το οποίο λέμε.
0: Να τώρα, με αυτό που λέτε, συνόπως σας δικόπτω, θα σας πούνε ότι είστε εντοτικός. Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης εντοτικός στον Ερντογάν.
1: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στους ίδιους θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμως επιζητά είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
0: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική ότι δεν θα μας αφήσει να πολεμήσουμε.
1: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ισχυροί. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασίας στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
0: Πώς είναι τα νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
1: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Αλλά
0: έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
1: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
0: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών. Ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβούν και αυτό τον μήνα και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο. Ώστε αν, ποτέ δεν ξέρει κανείς εάν πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση, το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
0: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση και σε έναν βαθμό και μπορεί να κατηγορείται, ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική, ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι, βρε παιδί μου, δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα. Έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν. Υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τη Μόσχα.
1: Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου σκοτώνονται συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός συνολικά κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. Όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
0: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
1: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο, αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας, από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτιώς της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Είμαστε έτοιμοι για το, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει η τουρκική, το τουρκικό κοινοβούλιο.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία. Αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
0: Σας απάντησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλατε, όπως λέει και ο Σαντουλάκης?
1: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια
0: γράμματα.
1: Γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητιούνται και ακούγονται και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Βαντελάιεν τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη Θέωτα και η κυρία πρόεδρος της Επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
0: Αποκλειώνει χρέος και δέχεται κριτική.
1: Ναι, άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά. Και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
0: Την επισήμανση που θα κάνω τώρα την έκανε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης. Υπάρχει μια αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τυθασέψει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου προεξαρχούσης της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τυθάσευση του ελλείμματός της και δεν βλέπουμε, βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς γιατί αυτά δεν περνούν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
1: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με το βάρος του χρέους. Θέλω να θυμίσω ότι το χρέος εκτινάθηκε για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Και στη συνέχεια καμία κυβέρνηση ουσιαστικά δεν μπόρεσε να το ελέγξει.
0: Μεταξύ μας και επιδεινώθηκε μεταξύ 2-4-2-9.
1: Νομίζω ότι η πορεία του δημοσίου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε. Και να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τον βγάλετε το χειμώνα αυτόν τον δύσκολο
1: και
0: όπως περιγράφεται.
1: Και κάτι ακόμα. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνουμε έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας.
0: Συμφωνούν οι συνεργάτες σας στο Μαξίμου με αυτό ή τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
0: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας?
1: Μα δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο να εξακολουθούμε να σταθεροποιούμε.
0: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρ διότι κοστίζει τα καύσιμα.
1: Να ρωτήσω το εξής.
0: Οι επαγγελματίες με το πετρέλαιο κίνησης.
1: Και δεν μου λέτε.
0: Που τους δώσατε βέβαια.
1: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
0: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει πια τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
1: Η κυβέρνηση έχει δείξει μια. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
0: Πού οφείλεται, νομίζετε, κύριε Πρόεδρε, αυτό?
1: Και σταθερότητα. Απλά να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κριθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα. Ακόμα τα οποία υλοποιούνται, δείτε αυτός με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών της υγείας.
0: Όλα αυτά τα οποία. Είναι πολύ πράγμα να υποδομηθεί, ο οποίο περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει από σημείο σε σημείο.
1: Αυτή δεν είναι
0: η δουλειά του.
1: Νομίζω η δουλειά του Υπουργού είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήγατε και την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
0: Στην υγεία γίνεται, πολύ ωραία. Είμαι στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα, κατά την άποψή σας, νομίζετε ότι για να πείτε, ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζεται πάντα. Καταρχάς, εγγυώμαι ότι θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Θα σας πω πώς θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι στις κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικό σχεδιασμό. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του? Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
0: Ναι, γιατί όμως λέτε, μπορώ να το κάνω εγώ και δεν μπορώ να το κάνει ο Αντουλάκης?
1: Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια λαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αδράκη. Δεν θα το πείστε ποτέ από μένα αυτό.
0: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, ο κύριος Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα της αλαζονικής συμπεριφοράς των υπουργών ή και κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε. Ή όσο θα πηγαίνουν στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρότερο τρόπο.
1: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για λαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι να είναι ταυτισμένοι με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια λαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται. Σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
0: Πάντως, ως προς την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας ο κ. Κοντογιαννόπουλος που το θέτει με επιτακτικό τόνο και ο Ανδρέας Δημιώτης ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι δείχνει μια θετική ματιά σε αυτά.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους σοβαρούς ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους. Μηχανικοί, για παράδειγμα, οι πληροφορικάροι δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα, θα υποστεί επιθέσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος, η οικογένειά του, που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σου πει, γιατί να μπλέξω εγώ? Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα η πιο καλή, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
0: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς.
1: Να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
0: Θα σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί, γιατί θέλω να πω ότι να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
1: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε σταυρό, και ο σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση αφορά και τους πολίτες.
0: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο Σταυρός.
1: Καταλήγω στο να υπάρχει ο Σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με, και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι πλεονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
0: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη
1: όχι.
0: Που βάζω συνέχεια
1: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτια εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον δημόσια αν δεν δώσει μίζα.
1: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό, όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς, όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Αυτοί οι αφορισμοί, όταν δεν είναι συγκεκριμένοι, τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις, προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού
0: ναι,
1: στον κόσμο.
0: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΕΚΠΕ. Έσκασε στα χέρια του.
1: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν εκκινήσει και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί και να διαλύσουμε τον ΟΠΕΚΠΕ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα και θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η πρώτη ωφελημένη θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων που είναι έτοιμη.
0: Ναι. Πιείτε λίγο νερό για να πείτε, εγώ είμαι πολυβόλο τώρα εδώ και έχω τη μία ερώτηση πάνω στην άλλη. Αλήθεια, αυτό το μοντέλο, μια που είμαστε εκεί τώρα, ένα πολύ σύντομο. Αυτό το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά Ολλανδία το σκέπτεστε να το συστήσετε
1: καταρχάς,
0: στην Ελλάδα.
1: Καταρχάς έχουμε αγροτικά.
0: Κάποια παραδείγματα υπάρχουν, γεγονός είναι.
1: Αρκετά
0: υπάρχουν.
1: Και αυξάνονται. Ναι. Μα γιατί από την πρώτη τετραετία είπαμε κάτι απλό. Αν είσαι μέλος σε συνεργατικό σχήμα θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κινήτρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στον Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μιας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
0: Ασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
1: Όχι.
0: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω ότι δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθειες και η κυρία Κεραμέωσα έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει, αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα. Το οποίο αποτυπώνεται στην πίζα, αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην πίζα ως διαγωνισμό, ως συνολικά να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα
0: ακόμα
1: μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ενδεικτικά, τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν. Δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική δυστυχώς υποστήριξη στο λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του Λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του Λυκείου, να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις μεγάλες, τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας, τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό
0: έχει
1: μισθό.
0: Έχει επισηματικό κρατήριο έτοιμα χρόνια πριν.
1: Αυτό το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι μόνο το πτυχίο, δεν είναι μόνο το πτυχίο του πανεπιστημίου, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
0: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Περακάκη, εσείς και ο κύριος Περακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως.
1: Κοιτάξτε. Καταρχάς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τις Λευκωσίας. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Θα προχωρήσει, προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
0: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στα κρατικά, αλλά κυρίως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη. Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε
0: παραπάνω, κύριε.
1: Μα αυτός είναι ο σκοπός. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν η ιατρική σήμερα Θεσσαλονίκης κάνει πρόγραμμα ιατρικής με ανταγωνιστικά δίδακτρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και το κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άλλα προγράμματα αγγλόφωνα των δημοσίων πανεπιστήμιων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός, ή άμυλα μάλλον, μεταξύ των δημοσίων και των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστήμιων έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μήνυμα όμως προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ένα. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μάχες τους και με τα δικά τους τις απόψεις ή κατά την άποψή μου τα κολλήματά τους, αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται.
0: Εχθές στην Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
0: Αλλά βλέπετε ότι μια μειοψηφία. Θα μου πείτε, είναι μειοψηφία που όλο κερατώνεται.
1: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Αλλά
1: δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σήμερα σε κανένα χώρο, ακαδημαϊκό χώρο, δημοσίου πανεπιστήμιου. Και τα πανεπιστήμια μας έγιναν εξωστρεφή. Τα δημόσια, ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια στα δημόσια πανεπιστήμια. Μα πήγες να μιλήσεις για εξωστρέφεια. Εγώ έχω πάει, παλιά θυμάμαι ως βουλευτής, ο ίδιος έχω εμπειρία να πάω στο Πολυτεχνείο και να μου επιτεθούν κάτι κρανιοφόροι με κάτι, και να με κοπανάνε με κάτι σακίδια. Αυτά τελειώσαν. Και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωτσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών. Άρα η μάχη αυτή κερδίθηκε.
0: Ναι.
1: Παρά τις όποιες μάχες οπισθοφυλακών δίνουν κάποιοι.
0: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Δεξιά. Δηλαδή λέει όχι τόσο πολύ ματιά προς το σημειτικό Πασόκ. Δώσ' μας και σε εμάς λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι ακούω.
1: Κοιτάξτε,
0: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
1: Πριν από 10 χρόνια,
0: κύριε Μητσοτάκη,
1: 10 χρόνια και κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν, με το ζόρι προσέγγιζε το 30%, και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί με ο σκοπός μου δεν είμαι, μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός του 100%, και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές, οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα, δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και πεπερασμένους σπόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται, μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω: για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην Νέα Δημοκρατία.
0: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
1: Λοιπόν, γιατί τους έφερε τότε. Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
0: Αφού σας αρέσει και η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Σαβέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
1: Έχουν
0: τη σημασία του για το πώς δηλαδή αυτή η παράταξη
1: αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε. Να συμφωνούμε στα πιο πολλά.
0: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια.
1: Αντέχει γιατί μπορούσε και το έκανε καλύτερα από όλους.
0: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό ο κ. Καραμαλής, ο κ. Μημαράκης και ο διαγραφής κ. Σαμαράς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες περιπτώσεις το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους, και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
0: Και απλώνεται έως τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
1: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγο.
0: Αλλά πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? πώς θα βγει το σούπερ μάρκετ,
1: το πρακτικό,
0: πώς θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη, που γεμίζουμε τώρα.
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
0: Α, και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη, να γυρίζουν πίσω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε, να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση το πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι έρχεται εμείς... το Αρμαγεδόν.
1: Μα ποιος.
0: Γι' αυτό είπαμε να κάνετε εκλογές τώρα να το κλείσουμε το θέμα.
1: Ναι, και,
0: όχι, αστεία από μένα. Να χωρίσουμε, κύριε
1: Πρόεδρε. Θα το ξαναπώ. Και αν, και, τον Αρμαγεδόν δεν θα τον γλιτώναμε όμως, έτσι δεν είναι, αν έρθει όντως.
0: Όχι, αν έρθει δυστυχώς. Αλλά θα έχει η κυβέρνηση να δίνει όμως.
1: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων.
0: Στο ότι θες στηρίξατε τους αλλοίς. Αν ξεκινήσουν μεθαύριο έρθουν οι επαγγελματίες ταξί. Αν έρθουν οι αρτοποί, έχετε να δώσετε σε όλους.
1: Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους και γι' αυτό και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζω μια μεγάλη ταμπέλα.
0: 16 λεπτά τα κάνετε 32.
1: Ναι, αλλά οι αλλοίς έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός και εν πάση περιπτώσει οι αλλοίς επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν όψη εκλογών, να πάμε να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία.
0: Μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Τη μέσα στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τσικά.
14: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
15: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιο είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
16: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
17: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
18: Τι ήταν αυτό?
19: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
16: Φοβάμαι!
19: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
17: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
19: Μπράβο!
20: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
21: Συνεργασία.
20: Μυστήριο. Δράση.
21: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
20: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
20: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
23: Η Μερούλα.
22: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
24: Μύρισε όλη η γειτονιά.
25: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
26: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
27: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
28: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
29: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
30: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
31: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
32: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
33: Για το σπίτι του μέλλοντος.
34: Για τον αγρότη του σήμερα.
35: Για τον εργολάβο του τώρα.
36: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
37: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
38: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
39: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
40: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
41: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
42: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
43: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
0: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
43: Σκέψου, Πράκτικα.
1: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Να που ξεκινάμε με Bonnie Tyler. Καλημερούδια σε όλους. Τι έγινε τώρα με κάτι μικρόφωνο εδώ? Εντάξει είναι τώρα κύριε Γιώργο μας? Εντάξει τώρα το ρυθμίσαμε. Καλημερούδια παιδιά. Αφήστε τον κύριο Γιώργο να λέει εδώ θα γκρινιάξει. Πόσο θα γκρινιάξει? Μου παίζει και τα ακουστικά. Εδώ τώρα δεν μπορεί να έχει παράπονο. Ναι, να μην κοιτάς εμένα, λέει ο Κατσούλης και μιλάς πέρα δόθε. Καλημέρα, καλέ, καλημέρα που ξεκίνησε με την γκρίνια του πρωί-πρωί. Έχω την πεθερά απέναντι, γιατί πεθερό αποκλείεται να είχα και να είναι τόσο γκρινιάρης, αποκλείεται δηλαδή. Ναι, έχω όμως την κακιά την πεθερά απέναντι. Να πω ο κακός πεθερός αποκλείεται, δεν θα γινόταν αυτές οι δουλειές ποτέ. Καλημερούδια, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, είναι δυνατόν. Καλημέρα από τη Μαριάμ την Κατσαρή, σε όλο τον κόσμο και σε εμάς εδώ. Καλημέρα, καλημέρα με Bonnie Tyler. Δώσε λίγο να μας ακούσει και ο Κοσμάκης που μας παρακολουθεί. Λοιπόν, σήμερα εδώ έριξε μια πάρα πολύ ωραία βροχούλα που λέτε. Χτες το βράδυ ξημερώσαμε έτσι με υποτίθεται δροσιά, αλλά ξέρετε τώρα και η υγρασία λιγουλάκι θα μας ταλαιπωρήσει σήμερα. Αλλά τι μας νοιάζει αφού είναι Παρασκευή, έτσι δεν είναι κύριε Γιώργο μας, δεν το συζητώ. Εγώ έβαλα μακρύ μανίκι σήμερα, σκιάχτηκα μην κρυώσω ένα πράγμα. Αλλά ο Κατσούλης έτσι ως λεβεντόπεδο που είναι, μας ήρθε με το κοντομάνικο. Τι να πεις τώρα δηλαδή. Μας δείχνει τη Ρώμη του. Πες Κατσούλη, τη Ρώμη δεν θα ήταν άσχημα, είπαμε να βγάλουμε εκπομπή έξω από το, πώς το είπαμε, αυτό το κολοσσέουμε ένα πράγμα. Να σας πω τώρα εδώ που το σκέφτομαι, μήπως να κόψουμε για διακοπές, σταματάμε ένα δίωρο, θα κάνουμε τη δική μας την εκπομπή με τον Κατσούλη, θα βγαίνουμε από εκεί. Τώρα από εδώ ποιος θα τα ρυθμίζει, είναι αλλού που πάει Ευαγγέλου, τι μας νοιάζει εμάς, εμείς διακοπές θέλουμε να πάμε. Τώρα τι θα διακόψουμε εκεί δεν μπορώ να σας πω από τώρα, θα πάμε εκεί και μετά. Καλημερούδια, ελάτε, ελάτε, ελάτε να ξυπνήσουμε παρέα, ελάτε να πιούμε το καφεδάκι μας όπως κάνουμε καθημερινά. Και καθημερινά είμαστε εδώ από τις 9 μέχρι και κάτι πάντα, μέχρι και τις 11 παρά κάτι, σ' άρεσε? Και σας στέλνουμε όπως κάνουμε καθημερινά την αγάπη μας, εννοείται. Και χαιρετάμε όλο τον κόσμο και μετά τον Πλάτανο. Χαιρέτα μου και τον Πλάτανο, κάπου θα βρούμε έναν Πλάτανο να τον χαιρετήσουμε. Γι' αυτό εσείς εδώ, εδώ δεν μας ξεχνάτε, μας καλείτε κιόλας να μας πείτε καλημέρες. 2 6 41 0 39 4 10 και 39 4 6.

τώρα βέβαια εσείς αν θέλετε να στείλετε μια καλημέρα ξεχωριστή, εμείς είμαστε εδώ να τη μεταδώσουμε βεβαίως, να την πούμε, να την ακούσουν οι αγαπημένοι σας εκεί που θέλετε, έτσι. Καλημερούδια, σήμερα 9 έχει ο μήνας. Προσέξτε, είναι σημαντική ημερομηνία να έχει 9 ο μήνας, έτσι δεν είναι? Και η παρέα του Δυτικά FM εδώ, εγώ, ο Κατσούλης, όλα τα παιδιά που είναι στο Δυτικά FM αλλά και στη συνείδηση, σας καλημερίζουμε. Σας κρατάμε συντροφιά εννοείται με την ενημέρωση, εννοείται με μουσική. Όσα συμβαίνουν εδώ στον τόπο μας, μείνετε συντονισμένοι. Θα δούμε και τις ειδήσεις της ημέρας, θα δούμε και τι μας απασχολεί. Πριν όμως να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, τι θα λέγατε κι εσείς? Για σήμερα λοιπόν στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Θα υπάρξει και μια πιθανότητα για βροχούλες ακόμη και καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και τις ισορρινές περιοχές, να το πούμε έτσι. Καλημέρα στην Κλειό μας. Η θερμοκρασία σχετικά υψηλή, δεν τη λες ότι κάνει και κρύο για την εποχή. Νοτιάδες θα ενισχυθούν κατά τόπους, οπότε εσείς να έχετε το νου σας. Τώρα από εκεί και πέρα και το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά, κάτι παρόμοιο θα έχουμε με τον καιρό. Η Ρούλα η πολίτη επίσης μας παρακολουθεί και τη στέλνουμε και εμείς την καλημέρα μας. Καλημέρα κούκλα, αυτά είναι κούκλα, βλέπεις? Πέστε βρε παιδί μου και κούκλα στον Κατσούλη τώρα να ξέρετε. Δεν πειράζει, μην τον ξέρετε εσείς. Ας μην τον βλέπετε εσείς. Ξέρω εγώ τι έχω απέναντι. Φτιάχτηκε παιδιά, έσπασε κάτι χαμόγελα. Δεν μπορώ να τον μαζέψω πουθενά. Τραγική η κατάστασή μας. Γεια σου, ρε Ευδοξία. Ευδοξία από Παθανάση που μας παρακολουθείς. Σας λέω καθημερινά να έχετε τα μάτια σας 14, εσείς που κρατάτε τη μόνη στα χέρια σας, γιατί χτες το βράδυ είχαμε και ένα τροχαίο Παναγία Βόηθα, δηλαδή εκεί στον κόμβο του Αγίου Δημητρίου, όπου δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και συγκρούστηκαν δύο οχήματα, σφοδρό το τροχαίο.

Και οι δύο οδηγοί είναι στο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αγρινίου και μάλιστα το ένα το όχημα, ένα λευκό, εξετράπη τις πορείες του και στην πορεία ενώ τράκαρε έσκασε και πάνω σε μια κολόνα, σε ένα φωτεινό σηματοδότη εκεί πέρα. Λίγο μετά τις 11 έγιναν όλα αυτά, ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε κάτι πιο ιδιαίτερο για αυτό το τροχαίο που συνέβη, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, ιδιαιτέρως όταν βλέπετε ότι το φανάρι είναι πορτοκαλί, μην κάνετε το λάθος και περνάτε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Έτσι, να τι έγινε χτες. Δεν σας λέω ότι έγινε από αυτό, κάποιος μπορεί να έφταιγε. Το θέμα είναι να μην έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά οι άνθρωποι. Όσο για τα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα είναι, θα γίνουν κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε. Είχαμε φωτιά στο Βαλτί Ξηρομέρου που λέτε χτες και παρόλο που είναι Οκτώβριος δεν είναι δύσκολο να πάρει φωτιά. Δυο φορές τα μάτια μας ανοιχτά. Στη Βάσο τη Μάλκου τώρα να στείλουμε και την καλημέρα μας που λέτε στο Βαλτί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση. Προκάλεσε εννοείται την κινητοποίηση της πυροσβεστικής και όχι μόνο. Έσπευσαν εκεί μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Συνέδραμαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, ευτυχώς δηλαδή. Και έχουμε να πούμε κι άλλα. Μιας και μιλάμε όμως για το Ξηρόμερο, να του στείλουμε και την καλημέρα μας όλο το Ξηρόμερο. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Πρόκειται για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρόμερου σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Εννοείται ότι υπάρχει και δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης, έτσι.

άρεσε αυτό το τραγουδάκι τώρα που παίζει ο Γιώργος, Love is in the air. Η αγάπη λέει είναι στον αέρα και γιατί να μην είναι. Όπου κυλήσεις και κοιτάξεις, άμα κοιτάς με αγάπη, η αγάπη θα σου έρθει και σένα. Έτσι θα σταναποδώσει ο Θεός το σύμπαν, ό,τι να είναι. Να πούμε ότι χτες είχαμε και μία μεγάλη διαμαρτυρία κτηνοτρόφων. Βγήκαν ξανά οι κτηνοτρόφοι στους δρόμους, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Και μάλιστα μπήκε στο τραπέζι τώρα αυτό που συζητάνε, να κάνουν ελέγχους, λέει, σε αυτούς που έχουν παρανόμους, προσέξτε τώρα, εμβολιάσει τα ζώα τους και έχουν νοσήσει κτλ. Δεν είναι τραγική η κατάσταση. Αντί να στηρίζουν τους κτηνοτρόφους, αντί να τους στηρίζουν, πάνε να τους κληρίσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το Λιζάρδο, μας παρακολουθεί. Καλημέρα Δήμητρα, λέει, καλή Παρασκευή. Καλημέρα Κωστή μου, καλημέρα από την καρδιά μας μέσα. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια για να δούμε τι γίνεται. Απ' την άλλη μεριά, στο πολιτικό σκηνικό, μεσολόγγι το Σάββατο 10 Οκτώβρη, καινούριο εδώ δίπλα μας τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, προγραμματίζονται κάποιες συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ελλάδας στο Λοακαρνανίας, ώστε να κάνουν επαφές με τους κατοίκους και να καταγράψουν τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και βέβαια να εγγραφούν όπως ζητάει η Ελλάδα στα κατάστοιχά τους. Έτσι, έχουμε πράγματα να πούμε εδώ.

Και τι έχει να μας πει Ενάτη του μήνα που είναι Παρασκευούλα, Νάτος και ο Δημήτρης που μας παρακολουθεί και η Αγγελικούλα επίσης. Καλημέρα στα παιδιά. Α, είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Ε, Κατσούλη, μια αυγό σαλάτα. Δεν σ' αρέσει. Γιατί δεν σ' αρέσει, αρέσουν τα αυγά γενικότερα. Δεν τρελαίνεται. Οπότε να τον καλέσουμε τον Κατσούλη να δοκιμάσει πάρα πολλές συνταγές με αυγά. Είναι σίγουρο θα τα δοκιμάσει όλα, τι να σας πω. Βέβαια, αν εκεί που ψήνουμε αυγά, τα μαγειρεύουμε, τα κάνουμε όπως θέλουμε, πετάξουμε και κανένα μπριτζόλα δίπλα, δεν θα πει όχι ο Γιώργος. Έτσι, κανένα παϊδάκι, κανένα λουκάνικο. Θα μου πεις και εσύ πως θα τα ψήσεις τα αυγά. Μη στεναχωριέστε. Ψήστε εσείς τα αυγά μέσα στο τηγάνι, βάλτε και όλα αυτά που σας είπα εγώ. Και κάτι θα κάνει ο Γιώργος τότε με τα αυγά, έτσι δεν είναι? Τότε θα τα τιμήσει, περιμένετε τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα των ταχυδρομείων σήμερα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στα ΕΛΤΑ που παλεύουν να επιβιώσουν. Γιατί αλήθεια παλεύουν τα ΕΛΤΑ να επιβιώσουν? Δεν θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει και να έχουν κάνει γοργά βήματα τα ΕΛΤΑ που εξυπηρετούσαν τον κόσμο, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια πια, δεκαετίες και δεκαετίες. Θα έπρεπε. Όμως, τι ήταν αυτό που τα έκανε να πάνε παραπίσω και να τους πάρουν τη δουλειά οι ιδιώτες? Νότια Κορέα. Νότια Κορέα είναι ωραία να πάμε, Γιώργο. Εγώ τι καημό έχω κάθε μέρα να ταξιδεύω, νοερός τουλάχιστον, είναι φοβερό. Η Νότια Κορέα λέει γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα γράμματα, ο Θεός να κάνει, τέλος πάντων. Στην Ουγκάντα στέλνουμε καλημέρα σήμερα. Στην Περσεφόνη μας να στείλουμε για μια καλημέρα, αλλά εδώ στην Ουγκάντα τη στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς, λέει, γιατί γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Α, αυτά είναι. Ενώ στη Ρουμανία τιμούν, λέει, την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νορβηγία και η Ισλανδία που λέτε, άλλες ωραίες περιοχές που θέλουμε να τις επισκεφτούμε εγώ και ο Κατσούλης, και όποιος θέλει από εσάς μπορεί να έρθει μαζί μας, τουλάχιστον εδώ στο στούντιο μπορείτε να έρθετε για να το απολαύσετε. Παραπέρα δεν ξέρω τι να σας πω, έτσι. Πόπι μου, καλημέρα και σε σένα. Γιορτάζουν, λέει, την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Βέβαια. Αυτοί θεωρούν ότι είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το ποδάρι του στη Βόρεια Αμερική κάποια 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο. Και γιατί την πατήσανε και τη πήρε τη δόξη ο Χριστόφορος, ο Κολόμβος, ε? Πες εσύ, Κατσούλη, που τα διαβάζεις αυτά, που να ξέρω λίγο. Α, θα στείλω μια αγωνιστική καλημέρα στους φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν. Είναι η μέρα του σήμερα, παιδί μου. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες δημοκρατίες. Πώς σου φαίνεται και εσένα? Απόστολος Ιάκωβος, λέει, του Αλφαίου γιορτάζει σήμερα. Έχω ένα γάτο, τον φωνάζω Ιάκωβο. Έναν άλλον του λέω Ιωακήμ. Μ' αρέσω, ε. Έναν άλλον, πώς το λέω, κάτσε να δεις. Έχω τον Ιάκωβο, τον Ιωακήμ. Δεν το θυμάμαι τον άλλον. Είναι δεσποτάκια αυτά, τα έχω βαφτίσει με τέτοια ονόματα. Ξέρετε, μου τη βαράει και δίνω διάφορα ονόματα. Γεια σου, Γιώργο Βελέτζα, που μας παρακολουθείς. Θέλω να πω μια καλημέρα όμως τώρα, εγώ ξεχωριστή, και να σχολιάσω. Και αν έχετε κι εσείς να μου πείτε κάτι, να το πείτε. Είτε γιατί θα μπείτε τώρα μέσα στο Facebook που μας παρακολουθείτε. Στάθη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Θέλω να σχολιάσετε λοιπόν ότι από τον κόμβο του Αγίου Δημητρίου και κάτω, που είναι η αστυνομική διεύθυνση και εκείνη είναι την περιοχή, στα μαύρα της τα χάλια λένε οι κάτοικοι, και τραβάνε τον παθόν τους στον τάραχο με κάποιους Ρωμά που είναι, γιατί και τα στρώματα καίνε για να βγάλουν, ξέρετε, τα σύρματα που έχουν μέσα, το χαλκό από άλλες περιπτώσεις, και ο κόσμος δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί, και όχι μόνο δεν μπορεί να σταθεί, κινδυνεύεις όταν εισπνέεις και τέτοια πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, μάλιστα μου λένε ότι δεν υπάρχει και σήμανση. Και όχι μόνο αυτό, καταγγέλουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να σταθούν ούτε στα σπίτια τους από τη φασαρία που κάνουν οι Ρωμά, συγκεκριμένοι Ρωμά στην περιοχή, έτσι δεν μπορεί να είναι όλος ο κόσμος το ίδιο. Προχτές τις προάλλες, λέει, ένας τύπος Ρωμά είχε βάλει μουσική Τέρμα μέσα στο αυτοκίνητό του και γλένταγε ο τύπος. Αλήθεια, να ρωτήσω κάτι τώρα που το σκέφτομαι. Έχουν πέσει πρόστιμα ποτέ στους Ρωμά που καίνε, που βάζουν φωτιές, που δεν ξέρω κι εγώ τι? Η αστυνομία που είναι και κοντά παρεμβαίνει, πυροσβεστική, γιατί αλλιώς δεν θα γκρίνιαζαν οι άνθρωποι? Μήπως λοιπόν εσείς που είστε αρμόδιοι και μας ακούτε θα πρέπει να δώσετε ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί δεν χρωστάει και τίποτα ο υπόλοιπος ο κόσμος που ζει εκεί και βλέπει τις περιουσίες τους μέρα με τη μέρα να καταραίουν και να πέφτουν και οι τιμές και δεν ξέρω κι εγώ τι? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει από τις περιοχές αυτές? Δηλαδή, καθίστε καλά τώρα, κάτι πρέπει να γίνει και με αυτό.

κάνουμε όμως εμείς το καφεδάκι μας παρέα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Λίγα λεπτά έχουν φύγει μετά από τις 9 και 22 πρώτα λεπτά. Ένα τριπλό καφέ λοιπόν μου έχουν ετοιμάσει εμένα σήμερα από το PS Cafe Baker και τον έχω εδώ μπροστά μου και τον ευχαριστιέμαι. PS Cafe Baker είναι η καθημερινή μας στάση, είναι στη Μαβίλη 10, γιατί η αγάπη μας για το καλό καφέ, για το πολύ καλό ψωμάκι και δεν συζητάμε και για τα άλλα εδέσματα, είναι το Α και το Ω. Από το πρωινό μας ξεκίνημα λοιπόν που θέλουμε τον καφέ μας. Και να τρέχει η μέρα μας, το πρωινό μας, το δεκατιανό μας. Μπορεί να θέλουμε να πάρουμε και ένα σαντουιτσάκι έτσι, να μασουλήσουμε κάτι το μεσημέρι γιατί μπορεί να δουλεύουμε. Επιλέγουμε PS Cafe Baker. Είναι στη Μαβίλη 10, είναι δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. Είναι ένας απίστευτα όμορφος χώρος και εσείς μπορείτε να τον επισκεφτείτε και να καλημερίσετε και από εμάς τα παιδιά που είναι εκεί. 2641-047-144 PS Cafe Baker, γιατί εσείς ξέρετε τώρα τι σας λέω εγώ. Βάλτε εντωμεταξύ στο πρόγραμμά σας, βάλτε στο μυαλό σας ότι πρέπει να περάσετε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο. Μην το αμελείτε όλο αυτό, μην χτυπήσει καμιά καμπάνα της Αγίας Σοφιάς από τα πρόστιμα που θα πέσουν. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο για το πρόστιμο, το Α και το Ω είναι να κρατάτε το τιμόνι, το αυτοκίνητό σας, το όχημά σας, όποιο και να είναι αυτό, να είναι ασφαλές στο δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να κλείσετε το ραντεβουδάκι σας στο ελεγκτέον που σας περιμένει στον κόμβο του νοσοκομείου και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Θα το δείτε, δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου να φτάσετε εκεί. Θα κλείσετε πολύ εύκολα το ραντεβού σας και θα περάσετε είτε το γιοταχή σας, είτε το δικυκλό σας, είτε εσείς που έχετε, είστε επαγγελματίες και έχετε μεγάλα αυτοκίνητα, είτε αυτά είναι φορτηγά είτε είναι λεωφορεία. 2641-039.000 ή στην υποδοχή των εγκαταστάσεων, στο ελεγκτέον. Το ξαναλέμε, στον κόμβο του νοσοκομείου.

0: βλέπετε στην κάμερα. Πάμε να καλημερίσουμε τους συναδέλφους μας και εσείς που μας ακούτε. Πρωτοσέλιδα λοιπόν τώρα από την εφημερίδα Συνείδηση. Αφήνει πίσω της το ακατάλληλο κτίριο η αστυνομία στο Μεσολόγγι. Σύντομα η μεταφορά, διαμορφώνονται επιπλέον 250 τετραγωνικά μέτρα για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών στις παλιές καπναποθήκες. Δήμος Αγρινίου, νέα αιτήματα για αποκαταστάσεις. 3,3 εκατομμύρια ευρώ ζητά ο Δήμος Αγρινίου για ανακατασκευή γεφυριών, τεχνικά έργα και αγροτική οδοπία. Στο Αγρίνιο τώρα γυρίζουμε, διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στην κτηνιατρική υπηρεσία. Δηλώνουν πως δεν θα δεχτούν ορολογικούς ελέγχους, ζητούν εμβολιασμούς για την ευλογιά. Νικητής επέστρεψε στο σπίτι του 16χρονος Λάμπρος από το Αγρίνιο. Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου επιτάπητος η υποστελέχωση στη συνάντηση των εργαζομένων με τον υπεάρχη, ενώ στο Αγρίνιο διήμερο κινητοποίησεων κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ. Και στα ευσυνείδητα εκπροσωπεί την περιφέρεια ή το Πασόκ ως και δαρέσεις. Και τώρα που είπα Πασόκ, τι είναι αυτά τα ωραία που γίνανε και τα κατήγγειλε η κυρία Παπαδοπούλου για τον πρώην βουλευτή των Λοκαρνανίας εδώ, τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε λίγο. Νάτος και ο κόμβος στα δύο, ο Γιάννης, ο Μανώλης. Ο Γιάννης είναι ο Σταυρόπουλος, που θα πω μετά. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, Μανώλης, όλους σου τους συνεργάτες. Στον κόμβο στα δύο απευθυνθείτε αν θέλετε να ενοικιάσετε όχημα ή αν θέλετε να αγοράσετε μεταχειρισμένο όχημα για να κάνετε τη δουλειά σας. Και στις δύο περιπτώσεις, αφού θα κρατάτε τιμόνι, να ξέρετε ότι είναι εγγυημένα και τα οχήματα όλα είναι επιλεγμένα, είτε για τη μία δουλειά είτε για την άλλη, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και πάντα αξιοπιστίας. Στην περίπτωση λοιπόν που θέλετε να ενοικιάσετε όχημα, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάτε και στον κόμβο στα δύο να το πάρετε το οχηματάκι σας και να μην ταλαιπωρηθείτε καθόλου, σε εξαιρετικά καλές τιμές η ενοικίαση. Και βέβαια, αν θέλετε να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το ίδιο θα κάνετε. Θα ξεκινήσετε όμως εκεί με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις, ενώ αν έχετε κάποιο άλλο όχημα μπορείτε να το ανταλλάξετε. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες στον κόμβο στα δύο, που θα τον βρείτε στην ομώνυμη διεύθυνση 2641-059-600-6955-568-600, είτε για να ενοικιάσετε είτε για να αγοράσετε μεταχειρισμένο όχημα. Καλημέρα στην πατρούλα μας, καλημέρα και στη Βασούλα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
4: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
3: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει
4: πάντα και παντού, σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
10: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
5: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
10: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
5: Στο Ελεγκταίων, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
10: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
10: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
10: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.

0: Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή και τώρα θα δώσουμε το λόγο, την πρώτη κουβέντα θα την ανοίξουμε με τον Σπύρο τον Κωτοπούλη που είναι και ο πρόεδρος της ΟΑΣ, γιατί χτες είχαν μια πολύ σπουδαία κινητοποίηση άνθρωποι. Είναι κτηνοτρόφοι και όχι μόνο, για όλους τους κτηνοτρόφους, γιατί κάποια πράγματα φαίνεται ότι αλλάζουν δραματικά και φυσικά καλούνται να αντιμετωπίσουν νέα προβλήματα οι κτηνοτρόφοι. Καλημέρα κύριε Κωτοπούλη μου, τι κάνετε?
1: Μια χαρά είμαι, καλημέρα σε όλους.
0: Χαίρομαι που σας ακούω έτσι, να λέτε μια χαρά είμαι, σας ακούω αισιόδοξο.
1: Από συνήθεια.
0: Λοιπόν, χτες έγινε μια σημαντική κινητοποίηση, έτσι, όπου διαμαρτυρηθήκατε στην κτηνιατρική υπηρεσία. Θα μας πείτε γιατί και ένας λόγος ακόμα να βγείτε στον δρόμο. Τι συμβαίνει λοιπόν?
1: Ναι, κάναμε μια διαμαρτυρία χθες με απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.
0: Ναι, ναι.
1: Αρκετοί συναδελφοί μας ανταποκρίθηκαν με διοικητικών συμβουλίων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας, όχι απλώς να διαμαρτυρηθούμε. Ναι. Την αντίθεσή μας στην εγκύκλιο η οποία έχει σταλθεί από την 1η του Οκτώβρη, που λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες σε ορολογικό έλεγχο των εγωπροβάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα επιλέγονται τυχαία, ναι. Του πόσο τυχαία δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
0: Είναι ένα θέμα αυτό το πόσο τυχαία.
1: Περιφέρει, ναι, ναι. Ναι. Πόσο τυχαία μπορεί να είναι στην Ελλάδα?
0: Έλατε.
1: Όλα για τυχαία δεν μπορεί να είναι.
0: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Θα επιλέγονται λοιπόν σε 9, από 9 περιφέρειες, γύρω σε 150 μονάδες στη δική μας περιφέρεια θα επιλεχθούν για να προχωρήσουν σε ορολογικό έλεγχο, να παρθούν αίματα δηλαδή, για να δουν αν υπάρχουν αντισώματα ευλογιάς στα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει αυτό ότι αν βρεθούν μάλιστα αντισώματα, όπως ανέφερε και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, του κ. Ματαξά, είπε ότι αν βρεθούν θετικά τι θα γίνει, και αυτή απάντησε κατηγορηματικά ότι θα θανατώνονται ταυτόχρονα τα...
0: Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι εδώ τώρα, κύριε Κωτοπούλη, μισό λεπτάκι. Μέσος πλην σαφώς γνωρίζουμε ή τουλάχιστον έχει πέσει την αντίληψή μας, έχουμε μάθει ότι αρκετοί κτηνοτρόφοι ανά τη χώρα μπήκαν στη διαδικασία με έναν τρόπο να εμβολιάσουν τα ζώα τους για να μην τα χάσουν. Το πρόβλημα εδώ και το παράδοξο είναι ότι και σε άλλες χώρες, νομίζω και ευρωπαϊκές, έχουν μπει στη διαδικασία να εμβολιάσουν τα ζώα τους. Εδώ τι είναι αυτό που έκανε το κράτος, την κυβέρνηση, το Υπουργείο να πει όχι στον εμβολιασμό? Για ποιο λόγο δηλαδή, και δημιουργούνται τώρα ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα? Κυνηγάνε τώρα ένα κλάδο, θέλουν να χτυπήσουν ένα κλάδο που σηκώνει, και εγώ δεν ξέρω, το βάρος της οικονομίας σε ποιο επίπεδο.
1: Το τελευταίο κλάδο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο πρωτογενή τομέα. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια οι ελιές, το λάδι και τα λοιπά και κάποια άλλα προϊόντα, αλλά κτηνοτροφία είναι βασικό ζήτημα,
0: τώρα,
1: δεν είναι
0: βέβαια,
1: μόνο.
0: Βέβαια.
1: Παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Αλλά και ανταυτού διώκεται. Είναι εγκληματική πραγματικά η διαχείριση που έχει γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εδώ και 3 σχεδόν χρόνια,
0: ναι,
1: που η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ακούει τους κτηνοτρόφους, αλλά προσπαθεί να μας τιμωρήσει κιόλας. Τι λέγαμε από την αρχή, ότι πρέπει να προβούμε σε εμβολιασμό. Γιατί? Γιατί έχει, η ιστορία έχει αποδείξει ότι όσες χώρες, αλλά και η Ελλάδα το 1988, ναι, ναι, που εμβολιάσαμε για την ευλογιά, σταμάτησε η ευλογιά. Και τι μας έλεγε η κυβέρνηση? Μία, ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο εμβόλιο. Ψέμα μεγάλο.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο εμβόλιο σε άλλη χώρα?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι. Βέβαια. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή εμβολιάζει με συγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, μας λέγανε ότι απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλο ψέμα. Προκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον εμβολιασμό αν επιλέξουν οι χώρες μέλη να προβούν σε εμβολιασμό. Και τι λέγαμε εμείς? Ότι εδώ κάτι κρύβεται πίσω. Τι κρύβεται? Κρύβονται οι 3-4 μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες έχουν ανοίξει αγορές στον Καναδά, στην Αμερική και στην Αυστραλία, οι οποίοι υποτίθεται, λέει, ότι θα χάναν την πρόσβαση σε αγορές τέτοιες. Και για να επιλέξουν...
0: Είμαστε
1: να
0: καλά
1: σωθεί,
0: τώρα, τι μου λέτε τώρα?
1: Να σωθεί
0: δηλαδή,
1: η φέτα,
0: ναι,
1: πρέπει να κοινογνωρίζουν ότι η φέτα όμως γίνεται από γάλα, το οποίο παράγουν οι κτηνοτρόφοι.
0: Ακριβώς.
1: Για να σωθούν λοιπόν οι 5 γαλακτοβιομηχανίες, για να μην πειράξουν έστω και λίγο αυτά μεγάλα υπερκέρδη που έχουν, επέλεξαν να θανατωθούν πάνω από 500.000 ζώα στην Ελλάδα και να καταστραφούν 2.500 οικογένειες, και όχι μόνο, και αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτές τις οικογένειες.
0: Είναι
1: και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν αποζημιώσεις, δεν υπάρχει στήριξη στον κόσμο αυτό, δεν υπάρχει αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δεν υπάρχει σχεδιασμός για αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτά που φωνάζουμε που είχε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ξέρετε κάτι, μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχουν θανατωθεί κοπάδια εδώ και 2 χρόνια, δεν έχουν καταφέρει οι άνθρωποι να τα ξαναστήσουν τα κοπάδια τους, και μάλιστα κάποιοι νεότεροι παράτησαν και τα πάντα που είχαν κάνει και επενδύσεις και όλα αυτά, και κινδυνεύουν και με χρέη και έχουν μπει και στη διαδικασία να ψάχνουν να βρουν αλλού μεροκάματο. Ποιο είναι δηλαδή το σκεπτικό κάποιων από τη στιγμή που λένε να πάτε στην περιφέρεια να ζήσετε και όλα αυτά, πώς να ζήσουν δηλαδή οι άνθρωποι?
1: Μα δεν αυτό είναι σαν αυτό που είπε και ο ποιητής, ότι από τη μια πλευρά μας έκρυψαν το βιβλίο και μετά μας κατηγόρησαν ότι μείναμε αδιάβαστοι. Μετά λέμε γιατί ερημώνει η Ήπειρο, από την άλλη μεριά δεν παίρνουν μέτρα να στηρίξουν το αγροτικό εισόδημα, να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό δεν φωνάζουμε, γι' αυτό δεν βγαίνουμε στον δρόμο. Τι θέλουμε και βγαίνουμε στον δρόμο, δεν έχουμε τι να κάνουμε? Με πετρέλαιο 2,20, 2,30 μπορεί κάποιος να καλλιεργήσει. Με μέσα και εφόδια πανάκριβα, με την ακρίβεια που υπάρχει γενικά. Πας στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις 2 πράγματα με 50 ευρώ. Μα τι να λέμε τώρα, πώς μπορεί να σταθεί μια λαϊκή οικογένεια με τόσα μεγάλα έξοδα? Και
0: κατά
1: αυτό
0: ναι. πέστε.
1: Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας τιμωρεί, γιατί αν κάποιοι εμβολίασαν ή δεν εμβολίασαν.
0: Ναι.
1: Γιατί η Κύπρος εμβολίασε? Πειράστηκε το χαλόμο που είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης. Εμβολίασε μαζικά. Ανταυτού οι Μυτιλίνοι θανατώθηκαν χιλιάδες ζώα. Καταστράφηκε ολόκληρο.
0: Και είδαμε και πώς αντέδρασαν και οι Μυτιλίνοι όταν πήγαν κυβερνητικοί εκπρόσωποι εκεί.
1: Ναι, και πολύ ελαφρά αντέδρασαν.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε ούτε καν να πατήσουν, γιατί είναι υπεύθυνοι αυτοί. Δεν φωνάζαμε ότι πρέπει να πάρουν μέτρα βιοασφάλειας. Τι να λέμε ότι υπάρχει μία ψεκαστήρα στον αχυλό και ανία και γίνεται τέτοια. Μα έτσι. Είναι δυνατόν? Αναδείξαμε το ζήτημα της υποσελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών χθες. Πήγαμε και βρήκαμε 2 κτηνιάτρους.
0: Τι σας είπαν λοιπόν από εκεί? Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, γιατί τα κτηνιατρία δεν είναι στελεχωμένα όπως θα έπρεπε για να βγάλουν πέρα όλη αυτή την υπόθεση.
1: Μα πώς, όταν είσαι σε πόλη μου, τι δεν παίρνεις στρατιώτες? Τι παίρνεις δηλαδή? Άρα λοιπόν, οι κτηνίατροι όλο αυτό το χρονικό διάστημα δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είναι λίγοι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια έκταση ζωονός που υπάρχει.
0: Πόσο καιρό διαρκεί αυτή η ζωονόσος, αλήθεια, και πού πάει το κτηνιατρικό κεφάλαιο εδώ στην περιοχή
1: τώρα,
0: μας?
1: Δεν έχουμε ευλογιά. Σταμάτησε ευλογιά. Καινούργια κρούσματα δεν υπάρχουν παντού.
0: Να.
1: Γιατί λοιπόν να μην προβεί η κυβέρνηση σε καθολικό δωρεάν εμβολιασμό σε όλα τα ζώα, να σωθούν τα κουπάρια?
0: Και τι σας είπαν χτες λοιπόν εκεί που το συζητήσατε?
1: Οι κτηνίατροι λοιπόν γνωρίζουν και επιστημονικά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν πρέπει να γίνει, και εμείς απαιτήσαμε αυτό να το πάρει πάλι πίσω η κυβέρνηση την εγκύκλιο αυτή. Επιστημονικά δεν στέκει αυτό, να θανατωθούν δηλαδή ζώα τα οποία δεν είναι εμφανή σημάδια ευλογιά, γιατί η ευλογιά έχει εμφανή σημάδια στο δέρμα. Ασχέτως αν κάποιο κοπάδι έχει αντισώματα ή δεν έχει, μπορεί να πέρασε βλογιά, μπορεί να είναι εμβολιασμένο, 1000 μπορεί, είναι υγιέστατο όμως το κοπάδι, και ανταυτού είναι με το πλευρό μας, δήλωσαν συμπαράσταση και εμείς λέμε
0: είναι
1: ότι...
0: σημαντικό αυτό που λέτε, να σας συμπαραστέκονται και αυτοί οι άνθρωποι επιστήμονες.
1: Μα το είπαν ξεκάθαρο ότι εδώ αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και θανατωθούν και όλα ζώα υγιέστατο, πρόκειται για ολική καταστροφή.
0: Από την περιφέρεια τι λένε οι αρμόδιοι?
1: Από ό,τι μάθαμε έγινε μια σύσκεψη και αυτή η αντίθετη είναι ό,τι έχει να κάνει με την εγκύκλιο
0: αυτή. Σας υποστηρίζει και η περιφέρεια δηλαδή, ναι.
1: Κατά πόσο θα αντισταθεί, κατά πόσο δεν θα επιτρέψει να περάσει αυτή η εγκληματική ενέργεια, τώρα είναι άλλο. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς.
0: Καλά, οπωσδήποτε.
1: Εμείς είμαστε κάθετοι και λέμε ότι δεν θα επιτρέψουν. Πώς αλλιώς να το πούμε δηλαδή. Δεν θα πατήσει κανένας το πόδι του σε κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του κρέατος και του γάλακτος, τέλος πάντων, και της φέτας? Γιατί μαθαίνω ότι και τις επόμενες ημέρες θα δούμε αυξήσεις στη φέτα και στο κρέας πάλι.
1: Ναι, υπάρχει μια μια καλή τιμή, να το πούμε, στο γάλα, αλλά δεν φτάνει αυτό για τους κτηνοτρόφους.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουν μεγάλες βιομηχανίες υπερκέρδη. Μιλάμε για μια τεράστια αύξηση στη φέτα. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα, η αύξηση της φέτας, όταν το τυρί θέλει 3, 4 και 5 μήνες ορίμανσης. Άρα λοιπόν έχουν αγοράσει με ένα 40 και ένα 50 το γάλα.
2: Mm.
1: Φανταστείτε τι γίνεται όταν θα το αγοράσουν με ένα 80. Αυτή τα κέρδη τους τα βάζουν καθημερινά πάνω.
2: Τι να πω, βρε παιδί μου, δηλαδή είναι τραγικό όλο αυτό, έτσι
1: είναι, όπως εξελίσσεται. Με μισθούς και συντάξεις στα τάρταρα.
2: Τι λέτε,
1: να μπορέσει
2: η ακρίβεια να κρατάει καλά.
1: Η λαϊκή οικογένεια να βάζει στο τραπέζι αυτό το πολύ καλό προϊόν.
2: Οι επόμενες κινήσεις σας ποιες είναι? Το έχετε σκεφτεί αυτό?
1: Θα κάνουμε τις σκέψεις σε αυτή τη χρονική περίοδο, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι σε αγανάκτηση, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό μπορεί να είναι η σταγόνα που ξυλίζει το ποτήρι, αλλά είναι αυτά και τα διαχρονικά προβλήματα, αλλά και κάποια καινούργια. Τι να πούμε για το ΟΣΔΕ. Εκεί να δούμε τι χάλι επικρατεί. Δεν έχουμε κάνει ακόμα δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Γιατί
2: αλήθεια.
1: Δεν μας διαβεβαίωναν ότι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ θα έλυνε αυτά τα προβλήματα.
2: Ναι.
1: Δεν έλυσε κανένα πρόβλημα λοιπόν. Συνεχίζουν επιτίδη να βάζουν χέρι στις επιδοτήσεις που προορίζονται και πρέπει να προορίζονται για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, για αυτούς που ζουν στην Ήπεθρο και δίνουν σημαντικό αγώνα επιβίωσης αυτή και η οικογένειά τους. Αντ' αυτού βλέπουμε τα λαμόγια ακόμα να βάζουν χέρι στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν θα σταματήσει αυτό. Πρόκειται πραγματικά για εγκληματική οργάνωση.
2: Στάχτη στα μάτια, δηλαδή θεωρείτε ότι ρίχνουν.
1: Δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Ναι. Αντίθετα, δημιούργησε αρκετά προβλήματα η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ. Δεν μπορεί να λέμε τώρα να ζητάμε ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το ζητάει σαν προαπαιτούμενο για να υπάρχουν δηλώσεις. Όταν δεν υπάρχει κτηματολόγιο, μπορεί να υπάρχει ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ?
2: Είναι πολλά πάντως τα θέματα που βάζετε και εσείς στο τραπέζι και είναι μια πραγματικότητα. Το κακό είναι ότι δεν αντιμετωπίζονται τη γενέση της και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό τα αφήνουν, ιδιαιτέρως αυτά τα θέματα που τραβάτε, που ζείτε εσείς τώρα, τα αφήνουν να διονύζονται. Δηλαδή δεν γίνεται άλλες χώρες που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε πριν, και η Γερμανία και η Κύπρος, ας πούμε, να έχουν προχωρήσει συμβουλιασμούς και εμείς εδώ ψάχνουμε να βρούμε ποιο ανακάλυψε την πυρίτιδα.
1: Αν το αυγό ήταν την κότα ή η κότα ήταν το αυγό.
2: Ναι.
1: Δεν θα το βρούμε ποτέ αυτό το...
2: Τι να πω. Μάλιστα.
1: Εμείς λέμε ότι αξιοποιούνται όλα αυτά τα προβλήματα και τα ζητήματα που δημιουργεί αυτή η πολιτική και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις διαχρονικά εδώ, αλλά και πιο συγκεκριμένα αυτή η κυβέρνηση, για να τελειώσει μια και καλή με τους μικρομεσαίους βιοπαλλεστές αγρότες. Για να δημιουργηθούν, το είπε ξεκάθαρο ο κ. Σκηνάς, ότι θα πρέπει ξεχάσει την κτηνοτροφία που ξέρατε, με το κτηνοτρόφο που θα βγάζει τα ζώα του έξω και θα μπορεί να ζει με 100 και 200 ζώα και 300.
2: Καλά,
1: θα πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες.
2: Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή, για να το καταλάβω.
1: Των 5 και των 10 χιλιάδων, πώς θα γίνει αυτό, με χρηματοδότηση από το ίδιο το κράτος. Ποιος χρηματοδοτεί σήμερα?
2: Δεν καταλαβαίνω ακριβώς.
1: Ποιος χρηματοδοτεί? Γιατί προχωράει κανένα σχέδιο βελτίωσης από νέους αγρότες? Πού πήγαν όλα αυτά ο πακτουλός χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης? Και εμείς πληρώνουμε πανάκριβα την ενέργεια. Όλα αυτά είναι ζητήματα.
2: Και από την άλλη μεριά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενεργειακές κοινότητες.
1: Ακόμα αυτό το περιμένουμε.
2: Μάλιστα. Εδώ είμαστε
1: ότι
2: να...
1: Όχι ότι θα λύσει το πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί και τζάμπα να είναι το ρεύμα, το λέω εγώ, που δεν θα είναι τζάμπα, τελείως. Εδώ λέμε για απαρχαιωμένα δίκτυα. Πόσα μπορείς να κάνεις γεωβελτικά έργα, αν δεν κάνεις γεωβελτικά έργα, και αν σου δώσουν ρεύμα τζάμπα, τι θα γίνει δηλαδή, πού θα το βάλεις, όταν η μισή του Λοκαρνάνια δεν αρδεύεται.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάντως, εδώ θα είμαστε
1: για
2: να τα ξαναπούμε.
1: Για λοιπόν, εμείς λέμε ότι δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας, θα είμαστε πάντα μπροστά και δεν είμαστε αποφασισμένοι να εγκαταλείψουμε ούτε τη γη μας ούτε τα χωριά μας.
2: Αυτό ελπίδα. Να είστε καλά, κύριε Κουτοπούλη, ευχαριστούμε για την κουβέντα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

κορυφώνονται που λέτε, από ό,τι φαίνεται δείχνουν τα πράγματα οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, έτσι, με παραστάσεις διαμαρτυρίας όπως έγινε χθες και στην Ηλία, έγινε στον Πύργο και έστενε το Λακαρνανία εδώ στο Αγρίνιο. Αντιδρούν οι άνθρωποι κτηνοτρόφοι στη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διενέργεια υποχρεωτικών ορολογικών ελέγχων στο εγωπρόβατα, έτσι. Λίγες μέρες πριν η εγκύκλιος εκδόθηκε, την 1η Οκτώβρη συγκεκριμένα, αφορά 9 περιφέρειες της υπηρετικής Ελλάδας και θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2026. Το πρόγραμμα τώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο, στοχεύει στην ανίχνευση αντισωμάτων για την ευλογιά των εγωπροβάτων, ενώ παράλληλα γίνονται έλεγχοι για την πανόλη των μικρών μυρικαστικών και των αυθόδη πυρετών. Και τι περιλαμβάνει τώρα αυτή η διαδικασία? Κλινική εξέταση στο σύνολο των ζώων κάθε μονάδας, υποχρεωτική αιμοληψία σε 15 ζώα ανά εκμετάλλευση, δειγματοληπτικά δηλαδή. Και φυσικά, όπως ακούσατε και τον κύριο Κοτοπούλη πριν, αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι και το χαρακτηρίζουν το μέτρο αιτία πολέμου. Και βέβαια από την πλευρά τους εκφράζουν έντονες ανησυχίες για φόβο, ανησυχούν για μαζικές θανατώσεις αν ένα ζώο δηλαδή βρεθεί θετικό ή αμφίβολο στον ορολογικό έλεγχο, στην ανίχνευση δηλαδή των αντισωμάτων. Ενεργοποιούνται υγειονομικά πρωτόκολλα που ενδέχεται να οδηγήσουν στη θανάτωση ολόκληρων των κοπαδιών, ακόμη και αν τα ζώα είναι κλινικά υγιή. Απειλή προστίμων και διώξεων. Προσέξτε τώρα, η παρουσία αντισωμάτων μπορεί να ερμηνευτεί από τις αρχές είτε ως κρυφή μη δηλωμένη φυσική νόσηση, είτε ως αποτέλεσμα παράνομων εμβολιασμών, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για εισαγγελικές παρεμβάσεις και βαριά πρόστιμα. Και εδώ οι άνθρωποι μιλούν για οικονομικό αφανισμό και τονίζουν ότι το μέτρο απειλεί να ξεκληρίσει τις εκμεταλλεύσεις τους χωρίς να υπάρχει επαρκές πλαίσιο στήριξης. Να σταματήσουν λοιπόν οι θανατώσεις υγιών ζώων και να υπάρξει εναλλακτική στρατηγική διαχείριση. Για παράδειγμα, μιλούν για επίσημο εμβολιασμό. Αυτά είναι ένα από τα αιτήματα του κλάδου. Θεσμοθέτηση ζητούν πλήρους αποζημίωση για όσους έχουν πληγεί στο 100% της πραγματικής αξίας του ζωικού κεφαλαίου. Κρατική χρηματοδότηση για την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών τους που έχουν χαθεί. Και ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας αντί για μέτρα που μετακυλούν την ευθύνη στους παραγωγούς. Έτσι.

Να πούμε πάντως ότι και οι συναδέλφοι τους, οι κτηνοτρόφοι στην Ηλία, έκαναν κινητοποιήσεις. Από την πλευρά του αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, τώρα ο Νίκος Κοροβέσης, ξεκαθάρισε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμερίζεται τις ανησυχίες των κτηνοτρόφων και ανέφερε τόσο ο ίδιος όσο και αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι έχουν σοβαρές ενστάσεις για την διαδικασία που σχεδιάζεται, καθώς στην εγκύκλιο που έχει αποστελεί δεν αποσαφηνίζεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η λήψη των συγκεκριμένων δειγμάτων. Και φυσικά, σύμφωνα με τον κύριο Κοροβέση, να πούμε εδώ το βασικό ερώτημα του είναι: τι θα συμβεί αν προκύψουν θετικά αποτελέσματα, ενώ όπως σημείωσε, ένας θετικός ορολογικός έλεγχος οδηγήσει σε εισαγγελικές ενέργειες, πρόστιμα ή ακόμη και σε θανάτωση ζώων, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί σοβαρό πλήγμα στην κτηνοτροφία και να οδηγηθούν ολόκληρες μονάδες στην καταστροφή. Και αποκάλυψε ο ίδιος ότι ακόμη ότι η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας έχει ήδη εκφράσει την άποψη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσει, καθώς δεν διαφαίνεται τι ουσιαστικό μπορεί να προσφέρει στην αντιμετώπιση της νόσου. Να πούμε εδώ, να σας θυμίσουμε μάλλον, ότι μας είπε ο κύριος Κοτοπούλης λίγη ώρα πριν ότι οι κτηνίατροι στέκονται αλληλέγγυοι στο πλευρό των κτηνοτρόφων. Εάν δεν ξέρουν λοιπόν οι κτηνίατροι, ποιος ξέρει καλύτερα τη δουλειά τους, που είναι και επιστήμονες οι άνθρωποι.

0: στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στους αδελφούς Αγγελής, στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούριο και που σας προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, δηλαδή νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Γι' αυτό και εσείς θα προτιμήσετε την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Αδελφή Αγγελή και θα επικοινωνήσετε μαζί τους για οποιαδήποτε πληροφορία σας φανεί χρήσιμη 6944 527 623. Τη μεγάλη καλημέρα μας στέλνουμε και στο Όνειρο Στρώμ. Γιάννη Σταυρόπουλος, ο υπεύθυνος του εξουσιοδοτημένου καταστήματος ορίων, από το εργοστάσιο ορίων Στρώμ. Το Όνειρο Στρώμ λοιπόν είναι αυτό που σας προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από το μεγάλο εργοστάσιο, εννοείται σε εργοστασιακές τιμές. Και δεν θα βρείτε μόνο μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου. Όχι βέβαια, θα δείτε και μία ακόμη έκθεση που σας περιμένει, αναβαθμισμένη με πολλά πολλά προϊόντα και φυσικά επιλογές. Γι' αυτό και εσείς θα κλείσετε ένα ωραίο ραντεβού, 26410250002 είναι το τηλέφωνο που θα καλέσετε, και θα πάτε Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη στο Όνειρο Στρώμ, γιατί πιστέψτε με, ο ύπνος, προσέξτε, δεν είναι ακριβώς και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζετε. Ο ύπνος που αξίζει στην τιμή που πρέπει.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 λεπτά και μετά από τις 10 και συνεχίζουμε. Δυτικά FM, ακούτε 92,8 Today News, τα νέα της ημέρας. Και μπορείτε να μας καλέσετε και όλα να μας καλέσετε 2641-039-410 και 39-411 για να μας ακούτε και διαδικτυακά, εκτός από τους 92,8, την αγαπημένη σας συχνότητα. Θέλω να πάμε παρακάτω τώρα στην εκπομπή, στη δεύτερη ώρα ήδη, και να καλημερίσω τον Δημήτρη Τραπεζιώτη που τον έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή και που είναι ο επικεφαλής της παράταξης, της δημοστικής παράταξης Αγρίνιο, ανοιχτό και πράσινο. Τώρα το πόσο πράσινο και το πόσο ανοιχτό είναι, κύριε Τραπεζιώτη, είναι το πρώτο σχόλιο που θέλω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είπα, καλά καλημέρα, είμαι, είπα να το ελαφρύνω λίγο.
1: Νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση, κοινό τόπο για όλους τους πολίτες του Δημαγρινίου, ότι ένα με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αγρινίου είναι η έλλειψη πρασίνου και ανοιχτών κοινοχρήστων χώρων. Και προς αυτή την κατεύθυνση ελάχιστα έχουν γίνει από την σημερινή Δημοτική Αρχή. Και θα το πούμε μια άλλη φορά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Απλά
0: ήθελα το πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Μιας και είναι και ο τίτλος σας πιασάρικος, όπως λέμε. Όμως εδώ βγάλατε μια ανακοίνωση χτες για τα 7,2 εκατομμύρια ευρώ, λέει, στο κέντρο, ενώ ενδοχώρα ακόμα περιμένει. Πέστε μας λίγο κάτι. Γιατί μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή 7,2 εκατομμύρια ευρώ για αναπλάσεις και παρεμβάσεις στο κέντρο? Κατά τη γνώμη σας σημαντική αυτή η χρηματοδότηση?
1: Θα σας πω. Αρχικά να διευκρινίσω ότι αυτό το κείμενο το οποίο δημοσιεύσαμε εκφράζει και απηχεί τις απόψεις και τις αντιλήψεις που έχει η παράταξή μας, αλλά και εγώ προσωπικά, για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά το θέμα που λέτε για τα 7,2 εκατομμύρια, θέλω να πω τούτο. Αυτή η πιθανή χρηματοδότηση, ένταξη μάλλον του Δήμου Αγρινίου σε ένα πλαίσιο χρηματοδότησης ενός τομεακού αναπτυξιακού προγράμματος για την υλοποίηση ενός έργου στο ευρύτερη περιοχή του κέντρου του Αγρινίου, και οι δημόσιες ευχαριστίες του Δημάρχου προς τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, κατά την άποψή μας δημιουργεί δύο πολύ σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα. Και ποια είναι αυτά? Τα ζητήματα αυτά αφορούν αφενός μεν την σχέση της κεντρικής διοίκησης του κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφετέρου τη σχέση του κέντρου της πόλης με την υπερτροπή ενδοχώρα. Ναι. Γιατί μπορεί ο Δήμος, ας πούμε, να συμμετείχε σε μια ανταγωνιστική, διαγωνιστική, θεσμοθετημένη διαδικασία για χρηματοδότηση. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, αν είχε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις να χρηματοδοτηθεί, τότε οι πόροι αυτοί δεν ανήκουν στον Υπουργό, είναι πόροι δημόσιοι που αφορούν δημόσια.

0: θα πρέπει να έχεις πολιτική έννοια, η προσωπική σχέση και κομματική συγγένεια. Αυτό δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί σε μια σύγχρονη αντίληψη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια παροχημένη αντίληψη μιας πελατειακής σχέσης κράτους και αυτοδιοίκηση θα πρέπει να εξαλειφθεί. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα σοβαρό και μάλιστα σε μια εποχή που ασκούνται φοβερές οικονομικές πιέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, που διεκδικεί θεσμοθετημένους πόρους, που μεταβάζονται αρμοδιότητες χωρίς χρήματα, χωρίς χρηματοδοτήσεις, οι διατυπώσεις του τύπου ευχαριστούμε την κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να.
1: Μείνετε λίγο σε αυτό, γιατί βλέποντας έτσι λίγο πιο αναλυτικά την ανακοίνωση που κάνατε, τέλος πάντων, όλα αυτά που λέτε, πέραν αυτών που σχολιάσατε ήδη, εγώ θέλω να σταθούμε λιγάκι στην ατάκα ο φτωχός συγγενής του Δήμου. Και μιλάμε τώρα για μια τεράστια πόλη όπως είναι το Αγρίνιο, με 9 πρώην Δήμους, πόσο είναι, 68 χωριά και οικισμούς. Παρατηρώ τώρα τελευταία μια μεγάλη κινητοποίηση του Δήμου Αγρινίου, ας πούμε, όσον αφορά κάποιες ενέργειες για να γίνουν, να πέσει χαλίκι, ας πούμε, ή να γίνουν κάποια έργα στην περιφέρεια, στα χωριά. Δεν είναι θετικό αυτό?
0: Σε γενικές γραμμές θετικό είναι, αλλά λέω το εξής. Ένα ζήτημα που δημιουργείται από αυτή την ίδια την ανακοίνωση του Δήμου είναι αυτό που είπατε, η σχέση του κέντρου, του αστικού κέντρου με την ενδοχώρα, την Ήπαθρο. Ο Δήμος Αγρινίου δεν είναι μόνο το κέντρο του Αγρινίου, δεν είναι μόνο η πόλη του Αγρινίου, δεν είναι μόνο αστικός χώρος. Είναι ένας Δήμος στον οποίο προσαρτήθηκαν 9 Δήμοι, 68 χωριά και οικισμοί. Είναι ένας Δήμος ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από τον αστικό χώρο βουνά, λίμνες, ποτάμια, αγροτικό χώρο, ορεινό χώρο, όπου εκεί κατοικούν άνθρωποι, κατοικούν συμπολίτες μας. Η εικόνα την οποία έχουμε μέχρι σήμερα από τους προϋπολογισμούς του Δήμου επί 12 ολόκληρα χρόνια είναι ότι διαχρονικά ο κύριος όγκος των χρηματοδοτήσεων κατευθύνεται προς το κέντρο, προς τον αστικό χώρο. Περίπου 80% των χρηματοδοτήσεων πηγαίνει στο κέντρο. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν αντιμετωπίζεται η ενδοχώρα και τα χωριά ως ο φτωχός συγγενής. Δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας οι πολίτες που ζουν στα χωριά μας. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάει το κέντρο και η πόλη, ότι η πόλη του Αγρινίου ήχμαζε και ευημερούσε και άνδιζε οικονομικά όταν τα χωριά ήταν ζωντανά, είχαν εισόδημα και ήταν φλέβες αιμοδοσίες για την πόλη. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μια άνηση κατανομή των χρηματοδοτήσεων. Εγώ με τις υπολογισμούς που έχω κάνει την έχω υπολογίσει περίπου στο 80%, 80% δηλαδή των χρηματοδοτήσεων κατευθύνονται στο κέντρο. Και μάλιστα ποια είναι η ανάγκη σήμερα να ξαναχρηματοδοτήσουμε πάλι μια παρέμβαση στο κέντρο και μάλιστα Χαρλάου Τρικούπη, όταν ήδη έχει ξαναγίνει ένα έργο τριών,
1: σε αυτό ήθελα να σταθούμε.
0: 3.300.000 πάλι στην Χαρλάου Τρικούπη.
1: Γιατί
0: νομίζω
1: ότι
0: η υπερβολή είναι άδικο σε βάρος της ενδοχώρας. Και μάλιστα όταν ενδοχώρα, να πω το εξής, όταν η ενδοχώρα δοκιμάζεται πραγματικά από την δημογραφική συρρήκνωση και όταν οι άνθρωποι φεύγουν, δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το χώρο. Θα μείνουν νέοι στον τόπο τους όταν δεν υπάρχουν έργα και υποδομές.
1: Θα με βοηθήσετε να σας ρωτήσω τώρα. Μισό λεπτό. Αγορεύετε μάλλον παρά μου δίνετε συνέντευξη. Θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί το θεωρώ σημαντικό, γιατί σχολιάζετε κιόλας μέσα εσείς στην ανακοίνωσή σας. Στην τρίτη θητεία λέτε θα στραφούμε στην περιφέρεια. Αυτό το είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαναστασίου, όταν εκλέχθηκε, και μάλιστα χτες, αν δεν κάνω λάθος, είχαν και τα γενέθλιά τους από το 2023. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ, πραγματικά, μιας και το αναφέρατε κι εσείς τώρα, είναι γιατί κάθε λίγο και λιγάκι βλέπουμε να σκάβονται δρόμοι, να ξαναγίνονται έργα, να συνεχίζουν, να δίνουν, να παίρνουν, και ποτέ ακόμη και ο αστικός ιστός να μην ησυχάζει και ο κόσμος να γκρινιάζει και να γίνεται κοινωνός πολλών προβλημάτων?
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό το θέμα που είπατε με τους σκαμμένους δρόμους και τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και αναπτύσσονται έτσι άτακτα και από άποψη χρόνου και τόπου, θέλω να πω το εξής. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες του Δήμου Αγρινίου ότι κάθε φορά που πρόκειται να υλοποιηθεί ένα έργο, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία λέει ότι ο εργολάβος θα πρέπει να γνωστοποιεί ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του έργου προς το Δήμο Αγρινίου. Και ο Δήμος Αγρινίου για ένα χρονικό διάστημα 10-15 ημερών θα πρέπει να ενημερώνει τους πολίτες ποιοι δρόμοι θα είναι αποκλεισμένοι και να έχει εναλλακτικές διαδρομές. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί εδώ πραγματικά γίνονται κάποια έργα από διάφορους φορείς, από το Δήμο, από την περιφέρεια, από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ, δεν ξέρω, από την ΔΕΙΑ. Λοιπόν, έργα τα οποία γίνονται άτακτα χωρίς καμία ενημέρωση. Με αποτέλεσμα ο κάθε πολίτης να βρίσκεται μπροστά σε έναν δρόμο που είναι αποκλεισμένος και να μην έχει ενημερωθεί από πού μπορεί να έχει μια εναλλακτική διαδρομή για να πάει στη δουλειά του, να πάει στο σπίτι του. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.

0: Δεν εφαρμόζεται νομοθεσία. Δεν το κάνει αυτό ο Δήμος. Κακώς. Το επισημαίνουμε γιατί πραγματικά και εγώ το έχω διαπιστώσει. Κάθε λίγο και λιγάκι όπου να περάσει είναι αποκλεισμένος ο δρόμος, χωρίς να υπάρχει μια αναλλακτική διαδρομή ή τουλάχιστον μια ενημέρωση για αυτή τη διαδρομή.
1: Πάντως, ναι,
0: τώρα αυτό που είπατε για τον Δήμαρχο, ότι είπε θα κοιτάξουμε τι είπατε.
1: Θα κοιτάξουμε σε την τρίτη θητεία μου τα χωριά.
0: Αφενός, θα πέρα να επισημάνω τούτο. Αφενός μεν το είπε πολύ καθυστερημένα. Μετά από 12 χρόνια, στην τρίτη θητεία δηλαδή, που σημαίνει ότι είναι ομολογία ότι την προηγούμενη δεκαετία, δωδεκαετία τα έχει εγκαταλείψει εντελώς, όταν αναγκάζεται να λέει στην αρχή της τρίτης θητείας του ότι τώρα θα σταθούμε στα χωριά, αλλά το να σταθούμε στα χωριά είναι μια έκφραση. Αυτό θα πρέπει να... δεν αρκούν δηλαδή οι διακηρύξεις. Χρειάζεται να αποδειχθεί στην πράξη. Χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται προτεραιότητες, χρειάζεται προϋπολογισμοί, οι οποίοι να κατευθύνουν χρήματα προς τις κοινότητες. Διαφορετικά μιλάμε για λόγια χωρίς αντίκρισμα.
1: Όσον αφορά τώρα όλο αυτό που λέμε για τα χωριά πάντα, δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι γίνονται αρκετά ή κάποια έργα σε συγκεκριμένες περιοχές και κάποιες άλλες περιοχές έχουν αφαιθεί, όπως είναι τα 30 έικα, σας λέω, γιατί εγώ τουλάχιστον από εκεί μαθαίνω και βλέπω και ρεπορτάζ και αυτά, ότι είναι στα μαύρα του στα χάλια από το δρόμο μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Τώρα κοιτάξτε, αυτές είναι προτεραιότητες τις οποίες επιλέγει η Δημοτική Αρχή με βάση τις ιδιαίτερες σχέσεις που μπορεί να έχει μια περιοχή με κάποιους πολίτες σε μια περιοχή. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο τι ακριβώς σημαίνει.
1: Πάντως κακά τα ψέματα, αυτή την ώρα οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά, όπως λέτε κι εσείς, και είναι αγροτικές περιοχές, είναι ορεινοί οικισμοί και αντιμετωπίζουν τη δημογραφική συρρήκνωση, την εγκατάλειψη, όλα τα προβλήματα. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει πρόταση από τη δική σας την πλευρά για να αλλάξουν όλα αυτά? Γιατί ξέρετε, εύκολο είναι να κάνουμε κριτική, αλλά εδώ χρειαζόμαστε και προτάσεις.
0: Εμείς επεξεργαζόμαστε μία, θέλω να σας ενημερώσω, επεξεργαζόμαστε μία πρόταση για το ζήτημα της δημογραφικής συρρήκνωσης του Δήμου Αγρινίου, γιατί ξέρετε έχουμε μία συρρήκνωση όχι πολύ σημαντική στην πόλη του Αγρινίου, γύρω στο 5-6%.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Αλλά όμως έχουμε μία πολύ μεγάλη συρρήκνωση στην ενδοχώρα που αγγίζει κατά μέσο όρο το 20%. Εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς επεξεργαζόμαστε μία πρόταση την οποία θα διατυπώσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί να τη συζητήσουμε και να την διατυπώσουμε.
1: Πάντως κακά τα ψέματα, θα πρέπει να στηριχτούν οι πολίτες και από το κεντρικό κράτος, έτσι, γιατί από τη μία δεν μπορείς να τους λες ότι θέλω να, καλά είναι να πάτε στα χωριά σας και δεν ξέρω τι, και από την άλλη να χτυπάνε την κτηνοτροφία με όλα αυτά που γίνεται. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Σωστά. Και όπως επίσης δεν αρκεί και μια επιδοματική πολιτική που υπάρχει για αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το μεγάλο θέμα είναι αυτό που είπατε τώρα. Είναι η ενίσχυση του πρωτογενού τομέα. Διότι ενδοχώρα, χωριά και ύπαιθρος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ένα σοβαρό πρωτογενή τομέα που να εξασφαλίζει ένα εισόδημα στους κατοίκους της περιοχής, τέτοιο εισόδημα που μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ελπίζω να τα λέμε συχνότερα. Την καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα που ξέσπασε και που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, πρώην βουλευτή ετωλοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ, με την Άννα την Παπαδοπούλου σε τηλεοπτική συνέντευξη. Ξέφυγε η συζήτηση, εξελίχθηκε σε άγρια αντιπαράθεση και κατέληξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε αυτό που λέμε θα πάμε στα δικαστήρια. Η Άννα Παπαδοπούλου λοιπόν της Ελλάς ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση εναντίον του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου του ΠΑΣΟΚ. Προχτές το βράδυ ξεκίνησε ο πόλεμος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αφού έκλεισαν οι κάμερες στο RTV που έδιναν συνέντευξη, ήταν προσκεκλημένοι. Όταν έκλεισαν λοιπόν οι κάμερες, σύμφωνα με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, ο πρώην βουλευτής του κόμματος, από τον οποίο αποχώρησε την περασμένη άνοιξη, της επιτέθηκε, αποκαλώντας την σκουπίδη και κινούμενος απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο, όπως λέει η ίδια, για τη σωματική της ακαιρεότητα. Πολύ της μοδός και της ανοίξεως είναι τώρα τελευταία κάποιοι να χαρακτηρίζουν εκλεγμένοι κάποιους άλλους που τους ασκούν κριτική σκουπίδη ή σκουπίδια. Η συνέχεια πάντως θα δοθεί στη δικαιοσύνη, απάντησε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδοπούλου μετά από τη δήλωση συγγνώμης στους τελέχους της Χαριλάου Τρικούπη. Με την κυρία Παπαδοπούλου, λέει, αντιπαρετέθηκα πολιτικά σε οξύ τόνους, τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής τη ζήτησα συγγνώμη προσωπικά, ισχυρίστηκε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ενώ το στέλεχος της Ελλάς συνέχιζε να εγκαλεί τη Χαριλάου Τρικούπη για τη σιωπή της γύρω από το θέμα. Στελέχη, ωστόσο, του ΠΑΣΟΚ, όταν εκλήθησαν σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές να πάρουν θέση, όπως ο Αθανάσης ο Γλαβίνας, ο Χρήστος Κακλαμάνης, η Τόνια, η Αντωνίου, τάχθηκαν υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων σε ήπιο κλίμα και καταδίκασαν την όποιας μορφής βία, διευκρινίζοντας βέβαια ότι δεν γνωρίζουν τόσα συνέβησαν εκτός αέρα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΡΤ. Πάντως μύριζε μπαρούτι από ό,τι μαθαίνουμε η ατμόσφαιρα την ώρα της εκπομπής, αφού ο κύριος Κωνσταντόπουλος έδειχνε πολύ ενοχλημένος από το γεγονός ότι η κυρία Παπαδοπούλου, που μέχρι πρώτην ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης μέχρι τον περασμένο Απρίλη δηλαδή, οπότε και παραιτήθηκε για να πάει στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστη τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούριο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ, είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος αρχικά, προσθέτοντας ότι κάποιος που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο. Παίρνοντας το λόγο τώρα η Άννα Παπαδοπούλου, συγγνώμη, απάντησε πως από τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικός χορηγός του. Δεν μπορώ όλοι να μετρήσω πόσες φορές μίλησα για τον πρόεδρο της Ελλάς. Γρήγορα η αντιπαράθεση, όπως καταλαβαίνετε, φούντωσε και πήρε προσωπικό χαρακτήρα. Ακούστε τώρα συνομιλίες. Κωνσταντόπουλος, βγάλτε τη μάσκα σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε στην Κεντρική Επιτροπή. Και λέει η Παπαδοπούλου, αφήστε με μένα. Τιμή μου και καμάρι μου την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει. Για να απαντήσει ο Κωνσταντόπουλος, δεν την έχετε τιμήσει. Αλλάζετε θέσεις αναλόγως που βρίσκεστε. Ψυχραιμία, του λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη Νέα Δημοκρατία. Ρεμίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Και σε έντονο ύφος απαντά ο κύριος Κωνσταντόπουλος, λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος, φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα, και παίρνει την απάντηση. Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις, εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω. Εδώ τώρα ξεκινούν τα ωραία. Και λέει τώρα ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ετήστε συνεπείς σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ. Του απαντά, δεν σας τιμά αυτό που λέτε, για να τα απαντήσει αυτός με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ. Ζητώ, λέει, να πέσουν οι μάσκες, δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news. Και εδώ απαντά η κυρία Παπαδοπούλου, είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κυρίου Παπαδόπουλου. Έξαλλος πλέον τον κύριο Κωνσταντόπουλο που λέω, έξαλλος πια ο Κωνσταντόπουλος απαντά, δεν τρέπεστε, ντροπή σας, στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ και την άλλη και δεν αποδέχομαι, μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα. Καταρχήν, του λέει η Παπαδοπούλου, λέγεται Ελλάς Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη, μάθετε να μιλάτε, πάρτε και ένα ηρεμιστικό. Το ηρεμιστικό της, λέει, το χρειάζεστε εσείς, κυρία Παπαδοπούλου, εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι πασόκαλα κάρτα, αλλά ούτε κατά το συμφέρον του καθενός. Λένε διάφορα εκεί. Και στη συνέχεια ο πρώην βουλευτής, απευθυνόμενος στο δημοσιογράφο, λέει και άλλη φορά μην μου ξαναφέρετε στέλεχος της Ελλάς που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ντροπή, λέει, αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Και τότε η κυρία Παπαδοπούλου, για να ακούσει τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, είπε όλοι κατάπτυστοι είναι αυτοί που φύγανε. Ο παρουσιαστής κλείνει μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα την κουβέντα που είχε ανάψει από ώρα. Και την ώρα που πέφτει το σήμα, ακούγεται η φωνή της κυρίας Παπαδοπούλου να ζητά το λόγο από τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Δεν τρέπεσε. Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει ένα πληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, ο πολιτευτής του Πασόκ πήγε δύο φορές να τη χτυπήσει και ο παριστάμενος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Κτιστάκης προσπάθησε να την ηρεμήσει. Ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Κωνσταντόπουλος επέστρεψε να τη ζητήσει συγγνώμη. Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη, τον αφέρει στη δήλωσή της και ζητά από το Πασόκ να τον διαγράψει. Και τη λέει σε πρώτη ανάρτηση. Ζητώ δημόσια από το Πασόκ κίνημα αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχτηκε μια απολύτως απρόκλητη εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του Πασόκ στην εκπομπή Χωρίς Χρώμα του RTV. Εκτός τηλεοπτικού αέρα, λέει η ίδια, με αποκάλεσε σκουπίδι και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει. Οφείλω, είπε η ίδια, ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρόν και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή. Και λίγο αργότερα ο Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν την αποδέχομαι, λέει, τη συγγνώμη του. Και περιμένει να πάρει θέση το Πασόκ. Τι δηλώνει όμως ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος από την πλευρά του? Λέει, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, λύσαξαμε τη Διαμαντοπούλου σήμερα πια. Μετά την παρέλευση 20 ωρών, θυμήθηκε να ανακαινήσει ζήτημα για τη χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα Ελλάς μετά τις γκάφες του αρχηγού του, που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοιχτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανάματρο επίσης και αλαζόνας, δηλώνοντας κατακτήσεις της κεντροαριστεράς. Με την κυρία Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε εξής τόνους, τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής τη ζήτησα συγγνώμη προσωπικά. Δεν θα σταθώ, λέει, στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απίθυνε πρώτη, ξεκινώντας τον λεκτικό διαξηφισμό. Δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως, λέει, την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα Ελλάς από τα πολιτικά του αδιέξοδα. Και βέβαια η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη δικαιοσύνη. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε με το θέμα.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024. Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

συνεχίζουμε. 10 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα μετά και από την ένταση τέλος πάντων που δημιουργήθηκε μεταξύ του βουλευτή, του πρώην βουλευτή της, του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ετωλοκαρνανία, του κ. Κωνσταντόπουλου, αλλά και της αναπληρωτής εκπροσώπου, αναπληρώτριας μάλλον εκπροσώπου του, της Ελλάς, του Τσίπρα, και όλα αυτά που υπόθηκαν, όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται από την κυρία Παπαδοπούλου τέλος πάντων ο κύριος Κωνσταντόπουλος, θα πάνε λέει στη δικαιοσύνη, θα προχωρήσει σε μήνυση. Θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και να δούμε τι γίνεται εκεί. Πηγές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν με έναν τρόπο απογοητευτικές τις δηλώσεις Τσίπρα σχετικά με το ζήτημα των 13 βουλευτών, χτύπησε 13 δηλαδή ο Τσίπρας, που εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ και πλέον διατηρούν τις έδρες τους ως ανεξάρτητοι. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι η τοποθέτηση Τσίπρα στη συνέντευξη που παραχώρησε στα παραπολιτικά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανεξάρτητοι βουλευτές να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι και το Φλεβάρι και να παραιτηθούν εν όψη των επόμενων εκλογών. Με τη στάση τους αυτή, λένε, επαληθεύουν καθημερινά το δόγμα Μητσοτάκη. Όλοι οι ίδιοι είναι. Η έμιστη εποχή τους από την αντιπολιτευτική μάχη κατά του καθεστώτος Μητσοτάκη θα τερματιστεί την προσεχή Τετάρτη 14 Οκτώβρη στις 12 το μεσημέρι, λένε πηγές από το ΣΥΡΙΖΑ. Η τοποθέτηση Τσίπρα σε συνέντευξή του, λέει, στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, κλείνει το μάτι στους ανεξάρτητους να παραιτηθούν μέχρι και το τέλος Φλεβάρι. Και η Κουμουνδούρου επιμένει ότι μετά την Τετάρτη δεν θα υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα και όποιο κόμμα τους πάρει καθίσταται ηθικά έκπτωτο.

Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι 13 βουλευτές, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής πρώην, του πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητος. Τέλος πάντων, ο δικός μας ο Μίλτος ο Ζαμπάρας, φαίνεται ότι βλέπουν να φτάνει ο κόμπος στο χτένι. Στο κάτω-κάτω της γραφής θα έπρεπε από ένα σημείο και μετά να τα έχουν τελειώσει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Και γιατί όχι να μην παραιτηθούν ή να παραδώσουν την έδρα τους ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, που θέλουν ντε και καλά να πάνε κάπου αλλού. Όμως, κάποιες πληροφορίες από εδώ, κάποιες συζητήσεις, τουλάχιστον από τη δική μας την περιοχή εδώ, λένε, εικάζουν ότι ίσως και να μην παραιτείται τόσο γρήγορα ο κύριος Ζαμπάρας, γιατί την έδρα θα πάει η έδρα, δεν ξέρω, θα την αποδεχτεί βέβαια, στον κύριο Βαρεμένο. Εάν την αποδεχτεί ο κύριος Βαρεμένος, κάποιοι ανησυχούν για το ποιον ή ποιους πρόκειται να υποστηρίξει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο άγχος για όλο αυτό, και τα χρήματα είναι στη μέση και όλα τα υπόλοιπα, και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που κάνουν την εμφάνισή τους δειλά-δειλά ή και λίγο πιο έντονα, ανάλογα την περίπτωση, που ήταν φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν κάνει το άλμα για την Ελλάς του Τσίπρα. Μεταξύ αυτών η Έφη Αχτσιόγλου. Έτσι. Κουβεντιάζεται. Λένε αξιόπιστες πηγές ότι η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι υποψήφια βουλευτής και πάλι στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα στελεχωθούν τα ψηφοδέλτια και ποιοι θα τα στελεχώσουν ιδιαιτέρως εδώ στο δικό μας το νόμο.

Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε και άλλα θέματα που μας αφορούν έτσι και στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Να δούμε λοιπόν θέματα τώρα που έρχονται και από τη δική μας την περιοχή εδώ. Να σας πω επίσης ότι, να σας θυμίσω μάλλον για το σφοδρό τροχαίο που έγινε στον Άγιο Δημήτριο, στον Κόμβο, χτες το βράδυ στις 11, ότι και τα δύο γιοταχείς συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα, μιας και μας ρωτάτε, νοσηλεύονται οι άνθρωποι και ελπίζουμε να είναι και εκτός κινδύνου. Είμαι περίεργη όμως να μάθω τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο αυτό, το συγκεκριμένο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση έσκασε χτες, δυστυχώς. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος έχασε τη ζωή του. Ένας άνθρωπος χαμογελαστός, ένας φίλος. Ξαφνικά έγιναν όλα. Ο Κώστας δούλευε πολλά χρόνια σε φαρμακείο της περιοχής εδώ. Είχε βγει σε σύνταξη, ήταν σπίτι του, έχασε τις αισθήσεις του το μεσημέρι και δυστυχώς λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή. Πολύ αγαπητός σε όλους όσους τον γνωρίζαμε, πάντα με ένα χαμόγελο. Δυστυχώς. Να πούμε ότι στις 4 η ώρα το απόγευμα θα τον αποχαιρετήσουμε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της 3:30 το μεσημέρι για να αποχαιρετήσουμε το φίλο μας τον Κώστα. Και η άλλη είδηση τώρα, η δυσάρεστη, έπαψαν και επίσημα οι έρευνες πια της αστυνομίας, της πυροσβεστικής για την 80χρονη, αν θυμάστε, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο καινούριο στις 5 Δευτέρου του 2026 και θυμάστε πόσος κόσμος είχε κινητοποιηθεί τότε για να την εντοπίσουν. Έγιναν δυστυχώς γνωστά τα αποτελέσματα των αναλύσεων του κρανίου που εντοπίστηκε τον Ιούνιο 13 έκτου συγκεκριμένα και ταυτοποιήθηκε πως ανήκει δυστυχώς στην άτυχη γυναίκα. Να σας πω ότι οι έρευνες για πάρα πολλές μέρες τότε ήταν σε εξέλιξη, ενώ εκτός από την πυροσβεστική και την αστυνομία συμμετείχαν και εθελοντές. Μάλιστα, άνθρωποι είχαν βγει και στον αέρα εδώ που επιστράτευσαν drones, θερμικές κάμερες για πιο άμεσα αποτελέσματα. Η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είχε εκδοθεί τότε και Silver Alert.

Στο Μεσολόγγι τώρα, το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου έχει εκδώσει ανακοίνωση που αναλύει το ζήτημα των σχολικών καθαριστριών και τονίζει, μεταξύ άλλων, λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για τις σχολικές καθαριστρίες. Πολύ σημαντικό όλο αυτό, γιατί όπως λέει και η ανακοίνωση, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά δυστυχώς εκπλαγήκαμε, λένε οι άνθρωποι, αρνητικά για μια ακόμη φορά από τη στάση της Δημοτικής Αρχής, καθώς οι συναδέλφοι σας, οι δόχους σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Ιερισπόλης Μεσολογγίου, βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια δυσάρεστη και απαράδεκτη πραγματικότητα, υποβάθμιση των εργασιακών του συνθήκων και σημαντική οικονομική επιβάρυνση, με επίκληση, όπως ενημερώθηκαν, της οικονομικής δυσχέρειας του Δήμου. Και συγκεκριμένα, ο Δήμος προχώρησε αυθαίρετα και μονομερώς στη μετατροπή του συνόλου των θέσεων των σχολικών καθαριστριών σε θέσεις μερικής απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη το μέγεθος, η λειτουργία και οι πραγματικές ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας. Με την ίδια λογική, επισημαίνουν, αντιμετωπίστηκαν μεγάλες σχολικές μονάδες σε στεγαζόμενα σχολεία αλλά και σχολικές μονάδες με ιδιαιτερότητες. Και ποια η αιτιολογία, ότι οι καθαρίστριες, σχολικές καθαρίστριες, κοστίζουν περισσότερο. Κοστίζουν περισσότερο επειδή λόγω προϋπηρεσίας μετακινούνται αυτοδίκαια σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Κοστίζουν, λένε οι άνθρωποι, περισσότερο επειδή η πλήρης απασχόληση συνεπάγεται σε προεπή μισθό. Και κοστίζουν περισσότερο επειδή η καθαριότητα και η υγιεινή των σχολικών μονάδων απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και επαρκείς ώρες εργασίας. Αυτό όμως, λέει, δεν είναι κόστος. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση του Δήμου απέναντι στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους. Και φυσικά το σωματείο στέκεται δίπλα τους και περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και σε αυτό το θέμα.

αστυνομικό δελτίο. Τώρα να πούμε ότι στη σύλληψη ενός νεαρού 31 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα, λίγο μετά σε 6.30 στο Αγρίνιο, αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών. Έκαναν έρευνα στο αυτοκίνητό του και εντόπισαν και κατασχέθηκαν διάφορα σύνεργα ναρκωτικών. Ένα καλαμάκι, λέει συγκεκριμένα, μια τηλεκάρτα και ένα πλακάκι με υπολείμματα ηρωίνης. Ωραία, μπράβο. Μετά και με τη συνοδεία δικαστικού λειτουργού, η έρευνα συνεχίζεται και σπίτι του στο Αγρίνιο, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια συσκευασία με 0,9 γραμμάρια ηρωίνης και αναμένεται να οδηγηθεί ο νεαρός στον εισαγγελέα. Ενώ είχαμε και μια σύλληψη φυγόπινου εδώ στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της ΟΠΚΙ, ένας φυγόπινος και αυτός 32 ετών, σε βάρος του που εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία, διακεκριμένες κλοπές και για παράβαση του νόμου περιόπλων, όπως επίσης και ποινή φυλάκισης, συνελήφθη και θα περάσει και αυτό στο γραφείο του εισαγγελέα.

Για να πάμε στην περιφέρεια τώρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τη συντριπτική εκλογική του νίκη στις 8 Οκτώβριου του 2023, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην εμπιστοσύνη των πολιτών και στην ευθύνη που αυτή συνεπάγεται, λέγοντας: «Πέρασαν 3 χρόνια από μια ισχυρή ανανέωση εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη των πολιτών όμως δεν μας ψηλώνει, μας κάνει πιο υπεύθυνους, πιο αποφασισμένους», τονίζει χαρακτηριστικά. Και ο κ. Φαρμάκης καταλήγει επισημένοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή τιμά αυτή την ευθύνη με την καθημερινή της δουλειά για όλους, για τον τόπο μας.

Ανά και κάτι που μας έρχεται από την αστυνομία. Λόγω εργασιών, λέει, του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στον αριθμό 100, το γνωστό μας 100, θα πρέπει προσωρινά να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Όλα αυτά σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Έτσι.

Για να δούμε τι γίνεται και με πληρωμές. Να σας πω ότι παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα πεδίο Α21, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση, να ενημερώσουν τα στοιχεία τους, σύμφωνα με ανακοίνωση που έρχεται από τον ΟΠΕΚΑ. Τώρα, η εφαρμογή θα δέχεται νέες αιτήσεις για το 2026, καθώς και τροποποιήσεις αιτήσεις που καταχωρήθηκαν ήδη. Η προθεσμία τώρα για την υποβολή και την αλλαγή στοιχείων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοέμβρη στις 6 ώρα το απόγευμα. Έτσι. Την ίδια ώρα σήμερα, να σας πω, θα γίνει και η έκτακτη συμπληρωματική

Πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα. Για μια ώρα περίπου, λέει, κατέθεται η 19χρονη κόρη του ζευγαριού στο Κολονάκι, του Κολονακίου τέλος πάντων, μετά από αίτημα που έκανε ο 58χρονος κατηγορούμενος πατέρας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη φέρεται να παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Υποστηρίζει ωστόσο ότι δεν είδε τον Γιώργο Μαζονάκη και παράλληλα ρωτήθηκε για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στην οποία την υπέβαλε η μητέρα της, και φέρεται να το επιβεβαίωσε και να υποστήριξε ότι, ότι ολοκληρώθηκε η πλασμαφαίρεση σε δύο φάσεις. Τι ωραία που περνάμε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Πάμε να κάνουμε δύο πλασμαφαιρέσεις εμείς. Δύο εγώ και δύο εσύ, τέσσερις. Γιατί όχι? Α, όχι Γιώργο μου, έχεις τοξίνες στον οργανισμό. Έτσι δεν θα σου έλεγε και αυτή? Μάλιστα.

Βλέπω ότι έχουμε και άλλη εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση Κωνσταντόπουλου εκεί και την επίθεση που έκανε στην κυρία Παπαδοπούλου. Τώρα είναι πολύ σοβαρό και αυτό. Υπάρχουν σαφείς αιχμές από την αναπληρώτρια του Πασόκ εκεί στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και δεν τα βλέπω σόι τα πράγματα. Αδειάζει το Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, στηρίζει δημόσια την Άννα Παπαδοπούλου, έτσι. Και δεν λέει να κοπάσει και ο θόρυβος που προκλήθηκε έτσι μετά την δημόσια καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου της Ελλάς για λεκτική επίθεση και απειλητική συμπεριφορά, από όπως υποστηρίζει δέχτηκε από τον πρώην βουλευτή του και στέλεχος του Πασόκ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Η Βάλια Μαδέση λοιπόν, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η καταγγελία, ασκεί έντονη κριτική σε όσους επιχειρούν να δικαιολογήσουν ή να υποβαθμίσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, επικαλούμενοι πολιτικές διαφωνίες, οι προσωπικές αντιπάθειες, η εξύβριση, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση, υπογραμμίζει επισημένοντας ότι καμία ένταση και καμία διαφωνία δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για ανάλογες πρακτικές. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα παξιωτικά σχόλια, που όπως σημειώνει διατυπώθηκαν σε βάρος της Άννας Παπαδοπούλου, με εκφράσεις όπως αυτό σου αξίζει, την έβαλε στη θέση της και να μάθει τρόπους. Παράλληλα, θέτει ζήτημα πολιτικής συνέπειας, διερωτώμενη κατά πόσο η κομματική ταύτιση και η προσωπική συμπάθεια μπορούν να οδηγούν στην ανοχή συμπεριφορών που όπως. Που υπό άλλες συνθήκες, λέει, θα προκαλούσαν την καταδίκη. Τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει τόσο πολύ να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές? Τι μας τυφλώνει, αναρωτιέται, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την επιλεκτική αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.

Δεν τον βλέπω καλά τον Κωνσταντόπουλο έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση. Εσύ τον βλέπεις καλά, Γιουργάκη? Α, τον βλέπεις, ε? Α, πώς, για να δω λίγο το ματάκι σου το δεξί. Μ' αρέσεις. Δεν τα βλέπω εγώ σόι τα πράγματα πάντως, ό,τι και να λέω, Κατσούλη, σας το λέω. Λοιπόν, νοτιάδες θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά. Θα πέσουν και κάτι βροχούλες, λέει. Δεν θα βάλει και κανένα κρύο της προκοπής έτσι να τσουτσουρώσουμε λίγο. Οπότε τσουτσουρίζουμε, τσουτσουριάζουμε με όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Να περάσετε καλά, παιδιά, το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά. Σας χαιρετάμε εμείς, χαιρετάμε και τον Πλάτανο και θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεό τη Δευτέρα. Γεια σας, γεια.

Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997.

0: να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πρακτικά.
9: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
10: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
11: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
12: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
13: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
14: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
15: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά

Σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου, και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας με την αποτίμηση που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την κυβέρνηση να βάζει θετικό πρόσημο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρατηρεί ότι ο κύριος Ρούμπιο, όπως είπε χαρακτηριστικά σήμερα, δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μία μόνο φορά, πέρυσι όταν πήγε στην Ινδία, και η δεύτερη φορά που το έκανε ήταν για να έρθει στην Ελλάδα προχθές. Και αυτό αποτιμάται ως θετικό, αποτιμάται ως θετικό για τη σημασία που φαίνεται να δίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, και η αλήθεια είναι ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτές τις δύο χώρες που πήγε ο Μάρκο Ρούμπιο, ίσως να είναι και τυχαίο, αλλά πόσα πράγματα μπορεί να είναι τυχαία στη διπλωματία και στην εξωτερική πολιτική, είναι η αρχή και το τέλος του λεγόμενου IMEC, του εμπορικού αυτού διαδρόμου από την Ινδία μέχρι την Ευρώπη.

Τώρα, για τα ελληνοτουρκικά, έχει σημασία να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του συνέντευξη στο Sky θέλησε να κλέψει λιγάκι κατά κάποιο τρόπο έτσι τη δουλειά των μετεωρολόγων, γιατί εκτίμησε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα αεράκι στο Αιγαίο, ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Θυμόμαστε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχαν ήρεμα νερά. Ήταν μπουνάτσα δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, τώρα λέει υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε έχουμε λέει έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, όπως αλλάζει και ο καιρός, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στα ελληνοτουρκικά και στις συναντήσεις μας, λέει, με τον Τούρκο πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά.

ζύγι που βάζει στα πράγματα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, βλέπεις, ρε παιδί μου, παράδειγμα κάποιος που έχει ζάχαρο, έτσι, και προσέχει την υγεία του. Για έναν άνθρωπο που δεν πάσχει από ζάχαρο, μπορεί να καθίσει να φάει, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο έτσι μπαμπάτσικο κομμάτι από ένα γλυκό και να μην τρέχει τίποτα. Ο άλλος θα φάει, ας πούμε, το 1/3, το 1/2, το 1/5 ίσως από το ίδιο γλυκό. Γιατί έχει ο καθένας με βάση τα δικά του δεδομένα, τα δικά του μέτρα και σταθμά. Τώρα, τι θεωρεί κανείς αεράκι, ελαφρύ κυματισμό στα ελληνοτουρκικά, το ένα το άλλο, δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάποτε, όταν γίνονταν, ας πούμε, παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, το επικοινωνούσε κάπως η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, για παράδειγμα, προχθές που ήρθε ο Ρούμπιο, γιατί θυμίζω αφήχθη στην Αθήνα το βραδάκι της Τρίτης, λίγη ώρα πριν είχαμε και πάλι παραβιάσεις από τους Τούρκους, αλλά εντάξει, ίσα που έγινε γνωστό, το περνάμε λίγο στον ντούκου και το θεωρούμε αεράκι στο Αιγαίο.

Τώρα, να πούμε ότι αυτή η ιστορία με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα προχωρήσει και χωρίς εκπτώσεις, μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αρχή θα γίνει προφανώς όταν θα βγει και η προβλεπόμενη Ναύτεξ για να έρθει το καράβι που θα επιχειρήσει την πόντιση του καλωδίου. Από εκεί και πέρα, σε αυτό το ζήτημα, να πούμε ότι είχαμε και ένα ωραίο στιγμιότυπο, θα έλεγε κανείς, μάλλον όχι παρέμβαση, αλλά ένα ωραίο στιγμιότυπο στο συνέδριο του Βήματος χθες, εκεί που μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε την πατάτα να πει ότι το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό, ενώ είναι ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στη διαδικασία, επειδή τώρα φαίνεται τα μαθαίνει, να εξηγήσει τις διαφορές που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο για την εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών και υποθαλάσσιων καλωδίων, και κάπου εκεί μπερδεύτηκε και είπε ότι το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό, ενώ είναι ηλεκτρικής διασύνδεσης, και όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό δεν είναι ένα σαρδάμ, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ένα σαρδάμ. Σαρδάμ θα ήταν, ας πούμε, να πεις, αντί να πεις θα κάνουμε έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, να πεις θα κάνουμε έρευνες για τους υδατάνθρακες. Έτσι, αυτό θα ήταν ένα σαρδάμ. Που εντάξει, άνθρωποι είμαστε, στον καθένα μπορεί να τύχει, δεν σημαίνει κάτι. Απλά μπορούμε να μηδιάσουμε για ένα δευτερόλεπτο και να πάμε παρακάτω την κουβέντα μας. Εδώ τώρα ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει ένα κενό γνώσης και θα έλεγα υπό κάποιες συνθήκες ότι πάλι καλά που δεν το πέρασε για αυτό το καλώδιο που περνάνε στις ταράτσες οι νοικοκυρές για να απλώνουν τα ασπρόρουχα. Αλλά εντάξει, όπως λέει και το τραγούδι, άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, και τα σφάλματα μπορούν να γίνουν και η αφορμή να διορθωθούμε, να βελτιωθούμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα από αυτά που δεν γνωρίζουμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό που γνωρίζει πολύ καλά ο Αλέξης Τσίπρας, με βάση τα όσα είπε χθες, είναι γνωρίζει την έκπτωση που υπάρχει των αξιών στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και ο ίδιος είπε ότι πρέπει να κάνουμε ενέσεις αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα για να μπορέσουμε να φέρουμε και το πίσω τον κόσμο στην πολιτική. Αυτό θεωρητικά ακούγεται καλό, ας πούμε, έτσι σαν ευχολόγιο, αλλά πάμε να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν έφτανε η Κουμουνδούρου που έβαλε διορία στους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν το καλοκαίρι και λοξοκοιτάνε προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τους έβαλε μια διορία η Κουμουνδούρου, θυμίζω εδώ, την ερχόμενη Τετάρτη.

Τετάρτη να παραδώσουν τις έδρες τους. Αλλιώς λέει η Κουμουνδούρου και απειλεί ότι θα προβεί σε αποκαλύψεις και καταγγελίες. Λοιπόν, και ήρθε χθες ο Τσίπρας να βάλει και αυτός με τη δικιά του, από τη δικιά του μεριά ένα τελεσίγραφο, με την έννοια πια. Ο Τσίπρας βέβαια έχει βάλει όρο ότι για να είναι κανείς υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια του κόμματός του θα πρέπει να παραιτηθεί, όπως έπραξε και ο ίδιος από το βουλευτικό αξίωμα. Αλλά το έχει αφήσει φλού πότε θα παραιτηθεί. Τώρα το φλού είπε να το κάνει λίγο συγκεκριμένο, αλλά βέβαια να μην δέσει και τη θηλιά στο λαιμό σε αυτούς τους κακομύριδες εκεί, τους ανεξάρτητους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι μην περιμένετε, επειδή εμείς θέλουμε, λέει, να κάνουμε ενέσεις αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα, μην περιμένετε κάποιος να παραιτηθεί τον Μάρτιο και να πάω εγώ αμέσως μετά να τον βάλω στα ψηφοδέλτια. Αυτά ξεχάστε τα. Εδώ δεν παίζουμε, λέει ο Τσίπρας. Θα κάνουμε ενέσεις αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα. Και βέβαια δεν το προσδιορίσε πότε πρέπει να παραιτηθούν. Κάνω εγώ τώρα έτσι στα κουτουρού μία ερμηνεία μονάχος μου και λέω ότι μάλλον θα πρέπει όταν θα ξημερώσει το 2027, λογικά θα πρέπει αυτοί που θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος Τσίπρα να έχουν παραιτηθεί, να τους βρει δηλαδή το 2027 χωρίς το διπλωματικό διαβατήριο του βουλευτή, να έχουν παραιτηθεί. Άρα εκεί, κάπου εκεί το λογαριάζω δηλαδή στο μυαλό μου, εκεί κοντά στις γιορτές. Δηλαδή άιντε να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό, λέω εγώ τώρα, έτσι, επαναλαμβάνω, ο Τσίπρας το άφησε φλού, έτσι, αλλά να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό και μετά να παραιτηθούν. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι εντάξει, επειδή ο Τσίπρας λέει ότι θα κάνει ενέσεις αξιοπιστίας στην αξιοπιστία της πολιτικής, την καταβαραθρωμένη αξιοπιστία της πολιτικής, πρέπει να θυμηθούμε, επειδή κάτι είπε εκεί για τις μεταγραφές αεροδρομίου και λέει εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, να του θυμίσω πόσους είχε εντάξει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχαν διαλυθεί οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Μπορεί να μην το θυμάται και ο ίδιος. Έχουν περάσει, θα μου πεις, τόσα χρόνια από τότε. Πού να το θυμάσαι, είναι λίγο ζόρικο αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι 12 που ανεξαρτοποιήθηκαν το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι από το ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται πλέον σε μια δύσκολη θέση, με ένα σκληρό και αυστηρό και πολύ συγκεκριμένο ολιγοήμερο τελεσίγραφο από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και ένα λιγάκι πιο χαλαρό βέβαια από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί έχουμε και μια έδρα εδώ στην Ετωλοκαρνανία τέτοια, αυτή του Μίλτου Ζαμπάρα. Τα λέγαμε και χθες προχθές με αφορμή το τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε που θα καταλήξει αυτή η έδρα, γιατί από κάτω οι επιλαχόντες έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν όλοι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Τουλάχιστον οι πρώτοι 3-4 έχουν φύγει ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε εάν και εφόσον ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας επιλέξει τελικά να παραιτηθεί. Λογικά θα το πράξει, γιατί θυμίζω ότι περίπου 10 μέρες μετά την ανεξαρτητοποίησή του το περασμένο καλοκαίρι, εκεί κοντά στα τέλη του Ιουλίου, 10 μέρες λοιπόν μετά την ανεξαρτητοποίησή του, ήταν παρόν σε μια εκδήλωση που έκανε το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εδώ στο Αγρίνιο, δείχνοντας ξεκάθαρα, νομίζω, τις προθέσεις του. Τώρα μένει να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα και για αυτόν, αλλά βεβαίως και για τους υπόλοιπους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές του

Και θα κλείσω τα χθεσινά του Αλέξη μας, του Τσίπρα, γιατί είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Χωρίς βέβαια να έχω κάποιες μαντικές ικανότητες, να πω ότι δεν θα αργήσει ο καιρός που θα δούμε το Τσίπρα να ταχώνει κατά το κοινό λεγόμενο στους δημοσκόπους, γιατί χθες διαπίστωσε, ανακάλυψε μάλλον, ένα καινούριο πρόβλημα που υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου, εκτός από το έλλειμμα αξιοπιστίας που λέγαμε νωρίτερα. Είπε ότι είναι πρόβλημα το γεγονός, λέει, ότι έχουμε στην Ελλάδα μια υπερπαραγωγή δημοσκοπήσεων. Έχουμε χάσει, λέει, λίγο το νόημα ο Αλέξης Τσίπρας, διότι στη χώρα μας έχουμε 11 δημοσκοπικές εταιρείες και βγαίνουν 13 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα. Αυτό, λέει, παράγεινε το κακό, έτσι. Δεν το είπε με αυτές, το λέω εγώ τώρα έτσι λίγο με δικά μου λόγια, γιατί καταλήγει, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, σε μια πολιτική εργαλειοποίηση αυτών των μετρήσεων. Ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ που τα λέμε, δεν έχει και πολύ άδικο. Έτσι, για να λέμε τα σίκα σίκα, έχει point εδώ ο Τσίπρας, αλλά το πρόβλημα είναι με το timing πολλές φορές που λες κάτι, γιατί μπορεί να πεις την πιο μεγάλη αλήθεια, το πιο σωστό πράγμα, έτσι, αλλά να το πεις σε λάθος timing, σε λάθος συγκυρία. Να το πεις δηλαδή είτε καθυστερημένα, που συμβαίνει αυτό συνήθως, πολύ καθυστερημένα, ή να το πεις και λίγο βιαστικά, λίγο πρόημα. Εδώ νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το λέει λιγάκι καθυστερημένα, καθότι έμπειρος πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός, ξέρει τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθεί και ο ίδιος. Λιγάκι καθυστερημένα μας το λέει, τώρα που φαίνεται ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν δημοσκοπήσεις οι οποίες θα δείχνουν το Πασόκ στη δεύτερη θέση και το δικό του κόμμα στην τρίτη. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, χωρίς να έχω μαντικές ικανότητες, όταν θα δούμε καμιά δυο τέτοιες μετρήσεις να βγαίνουν τώρα σε κανά δυο εβδομάδες, τότε θα δούμε να αρχίσει και το πελέκι μας στις δημοσκοπήσεις. Τώρα το είπε κάπως ευγενικά ο Τσίπρας, έχουμε υπερπαραγωγή, λέει, δημοσκοπήσεων.

Και ο προάγγελος τώρα, όπως έλεγα νωρίτερα, αυτών των δημοσκοπήσεων που πιθανολογείται τέλος πάντων σε κάποιο βαθμό ότι μπορεί να δείξουν το ΠΑΣΟΚ έστω και οριακά να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να περιορίζεται στην τρίτη θέση, αποτυπώνεται και από τις κόντρες που έχουν στα πάνελ οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και οι εκπρόσωποι της Ελλάς του Τσίπρα. Χαρακτηριστικό ήταν το σκηνικό που έγινε χθες και πήρε βέβαια σοβαρές διαστάσεις σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες και έχει και ένα τοπικό ενδιαφέρον γιατί αφορά τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Εντολοκαρνανία, τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος ήταν σε ένα πάνελ εκεί στο Art TV με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Η οποία κυρία Άννα Παπαδοπούλου βέβαια δεν είναι απλά εκπρόσωπος της Ελλάς, ήταν μέχρι πριν λίγους μήνες εκεί στον τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και έφυγε, πήρε το νοματιόν της και πήγε στο κόμμα Τσίπρα. Και αυτοί οι δύο λοιπόν βρέθηκαν εκεί, άρχισαν να ανταλλάσσουν πολιτικές κατηγορίες. Η κυρία Παπαδοπούλου να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ βάλει περισσότερο κατά του Τσίπρα και λιγότερο κατά του Μητσοτάκη που κυβερνά και έχει δημιουργήσει με τις αποφάσεις του όλα αυτά τα προβλήματα στην κοινωνία. Ξέρω εγώ, ακρίβεια, αστικαστική κρίση, το ένα το άλλο κτλ. Και η πλευρά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου να απαντά για τις κολοτούμπες, να κάνει λόγο για την ίδια και τη φυγή της και το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό όσο ήταν στο ΠΑΣΟΚ έλεγε άλλα και τώρα το έχει γυρίσει. Κάπου εκεί ανέβηκαν τα αίματα και από ό,τι φαίνεται τα αναμένα αίματα έμειναν και μετά τις κάμερες. Με την κυρία Παπαδοπούλου να μιλά και να λέει, να καταγγέλει τέλος πάντων ότι υπήρξε επίθεση του πρώην βουλευτή Ετωλοκαρνανία σε βάρος του, σε βάρος της, με συγχωρείτε, επιχείρησε να την απειλήσει, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, έκανε κάποια απόπειρα να τη χτυπήσει, κάτι τέτοιο άφησε να εννοηθεί η κυρία Παπαδοπούλου και έσπευσε να ζητήσει τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, πράγμα που με τα έως τώρα δεδομένα δεν πρέπει να πούμε ότι έχει πιθανότητες να συμβεί, γιατί υπάρχει μια αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ το οποίο κατηγορεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την εκπρόσωπό του για προκλητική και χυδαία συμπεριφορά.

τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα φύγουμε λίγο από τα της πολιτικής μας ατζέντας. Είναι πολιτικό βέβαια το ζήτημα, αλλά άπτεται της οικονομίας και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο χθεσινό Eurogroup η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πίστηκε να εγκρίνει την δημοσιονομική χαλάρωση την οποία ζήτησαν. Έχουν ζητήσει επίσημα με επιστολές τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μεριά της Ελλάδας και η Τζόρτζια Μελόνι από την πλευρά της Ιταλίας, έτσι ώστε να στηριχθούν περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την άνοδο των τιμών των καυσίμων πρωτίστως και γενικότερα της ενέργειας δευτερευόντως. Ο αρμόδιος επίτροπος για οικονομικά θέματα, ο Βλάντις Ντομπρόφσκις, απάντησε με σαφήνεια για την στάση της Κομισιόν στην παρούσα τουλάχιστον συγκυρία, αναφέροντας τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής συνολικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και λέγοντας ότι με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε στην παρούσα φάση περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Άφησε ένα μικρό παράθυρο για μια μελλοντική τέλος πάντων αλλαγή στάση από την Κομισιόν, αλλά έτσι όπως το είπε αυτό το παράθυρο ήταν μάλλον έτσι απλά για να το πει, ας πούμε. Ουσιαστικά η ερμηνεία που μπορούμε να κάνουμε στην δήλωσή του ήταν ένα ξεκάθαρο νέτο σκέτο όχι με κεφαλαία γράμματα σαν το όχι της 28ης Οκτωβρίου, μιας και πλησιάζουμε, μπήκαμε στο μήνα τώρα τον Οκτώβριο. Ενδιαφέρον πάντως αυτό. Εντάξει, μπορεί εμείς να έχουμε τον Έλληνα επικεφαλής του Eurogroup, έτσι, αλλά από ό,τι φαίνεται στα ζητήματα αυτά τα κουμάντα τα περισσότερα τα κάνει ο αρμόδιος επίτροπος και όχι ο επικεφαλής του Eurogroup. Αλλά μην νομίζετε ότι και ο επικεφαλής του Eurogroup, επειδή τυχαίνει να είναι Έλληνας, είναι διακοσμητικός και ότι δεν του περνάει. Του περνάει, βρε παιδί μου, απλά ανάλογα με το θέμα για το οποίο μιλάμε κάθε φορά. Λοιπόν, ο Κυριάκος Πιερακάκης, να σας πω ότι ζήλεψε λιγάκι από τη δόξα του αημνίστου Βόλφαγκαν Σόιμπλε. Θυμόσαστε που μας κουνούσε το δάχτυλο, που μας έλεγε κατευθύνσεις για το τι πρέπει να κάνουμε, το ένα το άλλο κτλ. Πέρα από το τι να κόψουμε. Τώρα ο Πιερακάκης βγήκε χθες εκεί στα ευρωπαϊκά φόρα που συνεδρίαζε το Eurogroup και έδωσε τις συστάσεις του, τις συμβουλές του προς τη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία έχει ένα ζήτημα εκεί με το να εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το 2027. Το κλαίνε πολύ το θέμα, έτσι να το πω λιγάκι λαϊκά. Λοιπόν, και επειδή αυτή τη στιγμή οι τιμές στα γαλλικά ομόλογα έχουν φτάσει στα ύψη, είναι υψηλότερα τα επιτόκια για τη Γαλλία από ότι για την Ελλάδα, ο Κυριάκος Πιερακάκης τους σύστησε, σαν να ζωντάνεψε μέσα του το φάντασμα του Σόιμπλε, τους σύστησε στους φίλους Γάλλους να περάσουν, λέει, όσο δυνατόν γρηγορότερα μπορούν τον προϋπολογισμό από τα όργανά τους για να ηρεμήσουν οι αγορές. Πω πω, αυτό το για να ηρεμήσουν οι αγορές με πήγε πίσω εκεί στο 2010-11, μπορώ να πω. Ούτε καν, ας πούμε, στα τελευταία χρόνια των μνημονίων. Με πήγε στην αρχή-αρχή των μνημονίων το για να ηρεμήσουν οι αγορές. Ωραία τάκα, πού τη θυμήθηκε. Πω πω.

0: τώρα, αν ήμουνα σε ένα γαλλικό ραδιόφωνο, είμαι σε ένα ελληνικό πάντως, αλλά αν ήμουνα σε ένα γαλλικό ραδιόφωνο, θα έλεγα «Quel décadence», να μας τη λέει ο Πιερακάκης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
3: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
2: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω βεβαίως του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

τώρα θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας από το γεγονός ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν και στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, μέσα στον τρέχοντα μήνα, αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει στην ΚΕΔΕ από το Υπουργείο των Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας πρόκειται να λάβουν 140 εκατομμύρια ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος που έχει δημιουργήσει η αύξηση και του ενεργειακού κόστους και του μισθολογικού κόστους και του κόστους προμήθειας υλικών, και το γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν πως οι προϋπολογισμοί αρκετών δήμων βρίσκονται στο κόκκινο. Αυτό θα είναι το τυράκι που θα δώσει τέλος πάντων το Υπουργείο Εσωτερικών λίγο πριν και από το συνέδριο της ΚΕΔΕ που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου στην Καλαμάτα. Βέβαια τα θέματα και τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ. Στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ραντεβού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να γίνει μία συζήτηση την ερχόμενη Τρίτη για θέματα που έχουν να κάνουν με τις οφειλές των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό από το ζήτημα αυτό της αύξησης του ενεργειακού κόστους των Δήμων. Και βεβαίως να συζητηθούν και με τον κύριο Παπασταύρου την ερχόμενη εβδομάδα κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το τέλος ταφής, τις εκκρεμότητες που υπάρχουν εκεί, και εκεί μπαίνουν οικονομικά ζητήματα στη μέση. Τώρα χθες πρέπει να πούμε ότι εκείνο το φίλο μας τον πρόεδρο της ΔΕΗ, το Γιώργο Στάση, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ τον πέρασαν γενναίες 14 που λέμε και στο χωριό μας. Τι Golden Boy τον είπαν, τι το ένα τι το άλλο τέλος πάντων. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο κύριος Στάσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, λέει ότι για να δώσει η ΔΕΗ φθηνότερο τιμολόγιο στους Δήμους και να τους φέρει στο ίδιο επίπεδο με τους μεγάλους καταναλωτές στη βιομηχανία, θα πρέπει να αποπληρωθούν όλα τα χρέη των Δήμων και των ΔΕΙΑ και μετά να δώσει. Και αυτό προκαλεί αντιδράσεις βεβαίως στις τάξεις των αυτοδιοικητικών, για τον απλούστατο λόγο ότι μιλάμε για μια διαφορά που κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα 6 με 8 λεπτά ανάλογα με την περίπτωση που είναι το ρεύμα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, για τους δήμους, για την κολόνα δηλαδή που φέγγει το βράδυ έξω από το σπίτι μας, το ρεύμα είναι στα 24 με 25 λεπτά του ευρώ. Έτσι, 3, 8, 24, είναι κάπου εκεί, στο τριπλάσιο της τιμής της βιομηχανίας, το ρεύμα για τους Δήμους. Και αυτό το έχουν μετρήσει και το έχουν αποτιμήσει ως 240 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον που παίρνει η ΔΕΗ από τους Δήμους με βάση αυτό το πολύ ακριβότερο τιμολόγιο. Και η αλήθεια είναι, λέμε ότι παίρνει η ΔΕΗ από τους Δήμους για τη συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας, πρέπει να ξέρετε ότι δεν τα παίρνει από τους Δήμους, τα παίρνει απευθείας από το κάθε ένα πολίτη. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα του Δήμου ή χρήματα του Υπουργείου, ξεχάστε το αυτό, υπάρχουν μόνο τα χρήματα του φορολογούμενου. Όλα τα χρήματα είναι δημόσια, δεν υπάρχει κάτι, ούτε κανείς φέρνει τα λεφτά που είχε από τον πατέρα του εκεί. Αλλά ιδίως για αυτή την περίπτωση είναι και κλειστός ο λογαριασμός. Είναι τα αποδοτικά, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για παράδειγμα, που πληρώνουμε στους λογαριασμούς μας οι πολίτες όλης αυτής της χώρας. Αυτά τα χρήματα εκεί που είναι για τον ηλεκτροφωτισμό, για παράδειγμα, είναι ένας κλειστός προϋπολογισμός. Και είναι για να πληρωθεί το ρεύμα της κολόνας που φέγγει και βλέπουμε το βράδυ έξω από το σπίτι μας. Επομένως, εκεί είναι το ζήτημα και εκεί είναι το επιχείρημα ότι αυτά τα χρήματα, τα 240 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει επιπλέον η ΔΕΗ από τους δημότες ουσιαστικά, όχι από τους δήμους, ούτε από τους δημάρχους, από τους δημότες, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να μειωθούν. Να πω ότι στην κουβέντα που έκανε μια παρατήρηση με ενδιαφέρον ο κύριος Παπαναστασίου, ο δήμαρχος του Αγρινίου, καθότι είναι και β' αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, λέγοντας
λέγοντας ότι αυτό που λέει ο Στασής δεν πρέπει να εφαρμοστεί, γιατί μεταξύ των Δήμων υπάρχουν και πολλές ιδιαιτερότητες. Τα χρέη δεν είναι τα ίδια. Κάποιοι είναι περισσότερο χρεωμένοι, κάποιοι άλλοι είναι λιγότερο χρεωμένοι. Κάποιοι έχουν κάνει ρύθμιση των χρεών τους με αποτέλεσμα να έχουν ένα πολύ μικρό ποσό οφειλών προς τη ΔΕΗ. Επομένως, αυτοί να είναι σε θέση αύριο μεθαύριο να αποπληρώσουν την οφειλή τους. Και δεν μπορεί κάποιος Δήμος που είναι σε μια καλύτερη κατάσταση, που έχει λιγότερα χρέη, να περιμένει πότε θα γίνει η αποπληρωμή ενός άλλου Δήμου που μπορεί να είναι υποχρεωμένος και μπορεί να χρωστά 5-10 εκατομμύρια, να περιμένει πότε θα γίνει η αποπληρωμή όλων των Δήμων, γιατί έτσι για 2-3 χρόνια ακόμα η ΔΕΗ θα μας κλέβει. Και νομίζω ότι έχει δίκιο πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι όταν κάθε Δήμος ξεχωριστά μπορέσει να κάνει την αποπληρωμή του, θα πρέπει μεμονωμένα η ΔΕΗ να πάει και να του δώσει αυτό που λέει ο Στασής και υπόσχεται, να του δώσει το φθηνότερο τιμολόγιο. Μεγάλο θέμα, μεγάλο ζήτημα. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις πάνω σε αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη και στο συνέδριο τη ΣΚΕΔΕ που θα γίνει σε περίπου 3 εβδομάδες από τώρα, εκεί με τους υπουργούς που θα βρεθούν μαζί με τους αυτοδιοικητικούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πίεση που έχει δημιουργηθεί στους Δήμους για αυτό το ζήτημα είναι αρκετά μεγάλη.

Και την πίεση, η αλήθεια είναι, γενικότερα στα έτσι, δημόσια οικονομικά της αυτοδιοίκησης, δεν την διαμορφώνει μόνο ένας παράγοντας, όπως είπαμε και νωρίτερα. Γιατί αν το μοναδικό ζήτημα, το μοναδικό πρόβλημα που υπήρχε ήταν η αύξηση, τέλος πάντων, του κόστους της ενέργειας, κάπως καλύτερα θα ήταν τα πράγματα και κάπως ευκολότερα αντιμετωπίσιμο. Το ζήτημα είναι, και αυτό που καταγγέλλεται τέλος πάντων από την πλευρά των δημάρχων, είναι ότι στερούνται και πόρους από άλλες πηγές, από άλλα ταμεία που θα έπρεπε να τους είχαν λάβει για να μπορέσουν να κάνουν διάφορες δράσεις, διάφορα έργα κτλ. Παράδειγμα, οι πόροι από το πράσινο ταμείο και το τέλος ταφής απορριμμάτων. Εκεί λέει είναι περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ παρκαρισμένα και παραμένουν αναξιοποίητα, με τους Δήμους να περιμένουν να τους αποδοθούν από το Υπουργείο και το Πράσινο Ταμείο. Επομένως, μάνι μάνι άμα κάνεις την πρόσθεση, 350 εκατομμύρια το τέλος ταφής, 240 το επιπλέον της ενέργειας, τον ταβατζιλίκι που λέγανε χθες εκεί που τα κουβεντιάζανε μεταξύ τους, βγάζεις ένα λογαριασμό άνω του μισού δισεκατομμύριου, κοντά στα 600 εκατομμύρια. Καταλαβαίνει κανείς ότι προφανώς και δημιουργούνται προβλήματα και πιέσεις στα οικονομικά της αυτοδιοίκησης. Τώρα, το άλλο μεγάλο ζήτημα που παίζει πολύ στην πολιτική ατζέντα για διάφορους λόγους, πρώτα απ' όλα γιατί είναι μέγα ζήτημα και μέγα κοινωνικό πρόβλημα, αυτό το στεγαστικό που λέμε, τη στεγαστική κρίση. Δεύτερον, ήρθε λίγο πιο επιτακτικά λόγω του γεγονότος ότι αναγκάστηκε να προκηρύξει εκλογές στην Ισπανία ο Πέδρο Σάντσεφ μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία. Εδώ το Πασόκ ποντάρει σε αυτή την ιστορία, παρουσιάζοντας χθες, μάλλον προχθές στη Βουλή, και προτάσεις για αυτό το ζήτημα και επικρίνοντας την κυβέρνηση, αλλά έρχεται η Δόμνα Μιχαηλίδου, η αρμόδια υπουργός οικογένειας και κοινωνικής συνοχής, και λέει ότι εντάξει, έχουμε, λέει, κάποιες καθυστερήσεις σε αυτό που έχουμε εξαγγείλει, το πρόγραμμα για την κοινωνική κατοικία, με το μέτρο της λεγόμενης κοινωνικής αντιπαροχής, αλλά δεν φταίμε εμείς, λέει, το Υπουργείο, φταίνε οι δήμαρχοι, γιατί συναντάμε τοπικές αντιδράσεις όπου πάμε να αξιοποιήσουμε ακίνητα. Και η Δόμνα Μιχαηλίδου, που λέτε, ήταν το δεύτερο πρόσωπο, το οποίο χθες στην ΚΕΔΕ το πέρασαν επίσης γενναίες 14. Γιατί ψάχνονταν αναμετάξι τους οι δήμαρχοι να βρουν ποιος ήταν αυτός, βρε παιδί μου, που αντιδρά, ποιος ήταν αυτός που έκανε δηλώσει για το θέμα αυτό ο δήμαρχος, και δεν μπορούσαν να βγάλουν. Πήρανε τηλέφωνα, ρωτήσανε δεξιά-αριστερά, δεν βγάλανε άκρη. Και δεν βγάλανε άκρη δικαίως, γιατί κανείς δεν έφερε αντίρρηση για αυτό το ζήτημα. Και εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι βέβαια κάπου αλλού. Το έχουμε αναφέρει κι άλλες φορές με αφορμή τα αναξιοποίητα ακίνητα που έχει η ΔΥΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία της Απασχόλησης, ο παλιός ΟΑΕΔ, που είναι και ο διάδοχος του παλιού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, και έχει ακίνητα εδώ στο Αγρίνιο και σε άλλες πόλεις βέβαια της χώρας, και τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Είχαν ξεκινήσει από το 2022, δειλά-δειλά τότε, να μιλάνε για το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής. Είμαστε στο 2026, πάμε και προς το τέλος μάλιστα της χρονιάς, στο 2026, και το πρόγραμμα της κοινωνικής κατοικίας είναι ακόμα στα χαρτιά, στις θεωρίες και στις εξαγγελίες. Αυτή είναι η ιστορία. Και νομίζω ότι έχουν ένα δίκιο και οι αυτοδιοικητικοί. Δεν μπορείς να τα ρίχνεις όλα στην αυτοδιοίκηση, ή τέλος πάντων να κάνεις μια μετάθεση ευθυνών σε όλα τα προβλήματα. Γιατί προσέξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ακίνητα που είναι στην ιδιοκτησία της ΔΥΠΑ, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο. Λοιπόν, άρα μιλάμε επί της ουσίας για κρατικά ακίνητα. Ακίνητα που ανήκουν στη γενική κυβέρνηση, στη στενή έννοια του δημοσίου. Δεν είναι του Δήμου ή κάποιο άλλου φορέα τρέχα γύρευε. Επομένως, εκεί δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα για να τα αξιοποιήσει η ΔΥΠΑ και το αρμόδιο Υπουργείο.
Βέβαια, δεν είναι όλα αξιοποιήσιμα, θα μου πεις. Ναι, εντάξει, γιατί ανάλογα με το που βρίσκεται το κάθε οικόπεδο από αυτά που έχει η ΔΥΠΑ, μπορεί να υπάρχουν ζητήματα με το συντελεστή δόμησης, με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια κτλ. Αλλά επειδή μιλάμε για πολλά ακίνητα, εδώ μόνο στο Αγρίνιο, να σκεφτεί κανείς, έχει τρία. Τρία οικόπεδα η ΔΥΠΑ. Το ένα είναι δίπλα στο ΚΤΕΛ, στην είσοδο της πόλης. Το άλλο είναι πάνω στην περιοχή προς τα Κοκκινοπύλια. Ιδανική περίπτωση για κατοικία και για επέκταση της πόλης εκεί κοντά στο δρόμο προς Καμαρούλα. Και το άλλο είναι λίγο πιο κάτω, γειτνιάζει περίπου, ας πούμε, εκεί στο ύψος της Περιμετρικής. Εμείς τώρα δεν είμαστε μηχανικοί, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει ο συντελεστή δόμηση στο καθένα, αλλά δεν μπορεί και τα τρία να μην κάνουν. Κάποιο θα κάνει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Υπολογίζω χοντρικά, γιατί δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζω την τοποθεσία που είναι το καθένα. Λοιπόν, αυτά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο χι δήμαρχος και να πει δεν θα τα αξιοποιήσεις από τη στιγμή που ανήκουν όχι στο Δήμο, αλλά στη ΔΥΠΑ, δηλαδή στο Υπουργείο.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε μία βόλτα μέχρι, μέχρι το Μεσολόγγι για να δούμε λίγο την οργισμένη αντίδραση που υπάρχει από το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου, γιατί μπορεί να έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, η λειτουργία των σχολείων. Πάνω κάτω είμαστε ένα μήνα τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, αλλά υπάρχει εκεί ζήτημα με τις σχολικές καθαρίστριες, γιατί ο Δήμος, όπως καταγγέλει το Σωματείο των Εργαζομένων, αποφάσισε μόνο μερός, λέει χαρακτηριστικά και αυθαίρετα, να μετατρέψει το σύνολο των θέσεων των σχολικών καθαριστριών στο Δήμο Μεσολογγίου σε θέσεις μερικής απασχόλησης, με την αιτιολογία ότι πρέπει να γίνει, εντός εισαγωγικών η λέξη, οικονομία. Και νομίζω ότι κάπου ίσως αυτό το θέμα δένει και με αυτά που λέγαμε προηγούμενα για την πίεση που δέχονται τα οικονομικά των Δήμων. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι εδώ εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει ο καθένας το ζήτημα, γιατί προφανώς υπάρχει το ζήτημα των πολιτικών προτεραιοτήτων. Μπορεί να μην έχεις γεμάτα ταμεία να κάνεις ενδεχομένως όλα όσα θα ονειρευόσουν, αλλά πάντοτε πρέπει να αξιολογήσεις, να ιεραρχήσεις τις ανάγκες και να δεις τι είναι πιο σημαντικό. Αυτό είναι ουσιαστικά που καταγγέλει με την ανακοίνωσή του το Σωματείο των Εργαζομένων στο Δήμο Μεσολογγίου, λέγοντας ότι εκπλαγήκαμε για ακόμη μια φορά αρνητικά από τη στάση της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα αυτό. Αποφάσισε ουσιαστικά να υποβαθμίσει τα εργασιακά καθήκοντα, τις συνθήκες, και να επιβαρύνει και οικονομικά τις σχολικές καθαρίστριες, με το πρόσχημα, όπως λέει χαρακτηριστικά, της οικονομικής δυσχέρειας, και καταλήγει το Σωματείο των Εργαζομένων στο Δήμο Μεσολογγίου να λέει ότι λεφτά για άλλα πράγματα υπάρχουν, αλλά όχι για τις σχολικές καθαρίστριας, και να επισημαίνει αυτό το κλασικό, αν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι κι όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα από εκεί και ύστερα μένει να δούμε σε τι βαθμό, γιατί έχει, επαναλαμβάνω, ξεκινήσει η σχολική χρονιά, σε τι βαθμό αυτό θα επηρεάσει και την εικόνα του σχολείου. Νομίζω ότι το σωματείο μπορεί να επανέλθει πάνω στο θέμα αυτό και να μας δείξει, να επικαλεστεί τις εικόνες από τα σχολεία του Δήμου Μεσολογγίου.

Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω ότι επειδή υπάρχει αυτή η επίκληση της οικονομικής, της ταμιακής τέλος πάντων δυσχέρειας, δυσκολίας, δυσπραγίας, πείτε το όπως θέλετε, υπάρχει και μια άλλη οπτική γωνία που θα μπορούσε να το δει κανείς το πράγμα. Δηλαδή, για σκεφτείτε να έλεγε κάποιος ότι εντάξει, θα σε διατηρήσω σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, δεν θα σου μειώσω το ωράριο, αλλά ξέρεις, επειδή δεν έχω, θα σε έχω πλήρους απασχόλησης, αλλά θα σε πληρώνω μερικής απασχόλησης. Νομίζω ότι ούτε αυτό θα ήταν ωραίο, έτσι.

τώρα, μετά το Μεσολόγγι, να πάμε μια βόλτα και στην Αύπακτο, γιατί έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες, καθώς αύριο Σάββατο 10 του μηνός κορυφώνονται οι γιορτές που γίνονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επέτειος η φετινή θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στις 9 στο Ενετικό Λιμάνι, που θα φιλοξενήσει την εντυπωσιακή αναπαράσταση μέσα από μια σκηνική αφήγηση που συνδυάζει θέατρο, μουσική, animation και video mapping και δράσεις που θα λάβουν χώρα τόσο στο λιμάνι, στη στεριά να το πούμε έτσι, όσο βεβαίως και στη θάλασσα, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε δίκαιοι και ωραίοι, ο Δήμος της Ναυπακτίας, με το Δημήτρη το Σιούντα νομίζω, που σκηνοθετεί τα τελευταία χρόνια το όλο τελετουργικό και την αναπαράσταση, έχει παρουσιάσει πραγματικά ένα πολύ ωραίο θέαμα βασισμένο πάνω στο ιστορικό γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Ωστόσο, βεβαίως, όπως κάθε χρόνο, είναι και αυτό μέσα στο έθιμο της ναυμαχίας, κάθε χρόνο υπάρχει και η αντίδραση της αντιπολίτευσης για το κόστος της αναπαράστασης της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Βλέπω εδώ την ανάρτηση που έχει κάνει, για παράδειγμα, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Ανδρέας ο Κοτσανάς, ο οποίος καταγγέλει ότι το κόστος για την ναυμαχία θα ξεπεράσει τις 80.000 ευρώ. Μάλιστα, αυτό που καταγγέλει ουσιαστικά, ότι αυτό το κόστος είναι αυξημένο κατά σχεδόν 22.000 ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό άνω του 30%, και στις δαπάνες βέβαια περιλαμβάνονται πολλά πράγματα για αυτή, καθ' αυτή την αναπαράσταση της ναυμαχίας, την κατασκευή των σκηνικών, μέχρι ακόμα και τα πυροτεχνήματα, τη μίσθωση των στολών, τα κοστούμια για τους ηθοποιούς που θα συμμετάσχουν στο δρόμινο κτλ. Και τους τρολάρει εκεί λιγάκι, από ό,τι βλέπω, ο Ανδρέας ο Κοτσανάς, στο Δήμο της Ναυπάκτου, λέγοντας ότι μόνο τα πυροτεχνήματα, όπως έχουν αναρτηθεί στη διάβια του Δήμου Ναυπακτίας, θα κοστίσουν σχεδόν 7.000 ευρώ, και μας βγαίνει, όπως έχει κάνει το λογαριασμό εκεί ο Ανδρέας ο Κοτσανάς, θα μας βγαίνει, λέει, 107 ευρώ το κάθε μπαμ που θα ακούσουμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα αν είναι φτηνή ή ακριβή η τιμή τα 107 ευρώ για το κάθε μπαμ, γιατί δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι και αυτά δεν έχουν όλα την ίδια τιμή, γιατί βλέπω μερικά, ας πούμε, σε κάτι events που είναι σαν στρακαστρούκες ένα πράγμα, και κάτι άλλα που είναι όντως λιγάκι πιο εντυπωσιακά, ας πούμε, πάνε λίγο πιο ψηλά, έχουν και χρώματα, κάνουν λίγο νταβαντούρι τέλος πάντων και προσφέρουν λίγο θέαμα περισσότερο. Δεν έχω ιδέα από το τι παίζει για την αγορά. Πάντως, ως συνήθως, υπάρχει αυτή η καταγγελία για το κόστος της ναυμαχίας, και φέτος η καταγγελία αυτή τεκμέρεται, όπως προανέφερα, κυρίως πάνω σε αυτό, στο γεγονός δηλαδή ότι το κόστος είναι αυξημένο, ενώ πέρυσι ήταν όλα πάρα πολύ καλά στην περσινή αναπαράσταση, έτσι, και όντως το θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει και ως υπερθέαμα για τα τοπικά δεδομένα. Το κόστος είναι αυξημένο κατά περίπου 30% σε σχέση με πέρυσι. Εκεί έγκυται η φετινή καταγγελία.

Τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι εδώ στο Αγρίνιο βέβαια μπορεί να μην έχουμε την αυμαχία της ναυπάκτου, αλλά το Σαββατοκύριακο κορυφώνεται και ολοκληρώνεται το φετινό Photo Polish Film Festival με τις εκθέσεις φωτογραφιών που ήδη λαμβάνουν χώρα και παρουσιάζονται αυτή την εβδομάδα στο χώρο της παλιάς δημοτικής αγοράς, στην πλατεία Δημάδη, στο House of Lucy, στην Οδό Τσικνιά, στις καπναποθήκες Παπαστράτου εδώ στο Αγρίνιο, δίπλα επίσης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με ένα διήμερο αφιερωμένο σε ταινίες μικρού μήκους που θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης, όπου θα προβληθούν συνολικά τα δύο βράδια με ώρα έναρξης στις 9, 12 ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό που επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων έργων και ξεχώρισαν για την ποιότητα και την καινοτομία τους. Διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις, διαφορετικές θεματολογίες, διαφορετικοί τρόποι αφήγησης πάνω σε αυτές τις 12 ταινίες που, μικρού μήκους που θα παρουσιαστούν στο Σαββατοκύριακο αυτό που θα κλείσει τις εκδηλώσεις του φετινού Photo Polish Festival.

0: Αυτά για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα, βεβαίως, για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλους. Να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Και νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε 30χρονη, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, φέροντας εγκάβματα. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός, που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δικύκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Δύο τραυματίες και ζημιά σε 10 αυτοκίνητα είναι ο απολογισμός τροχαίου στον πύργο. Όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία. Προσέκρουσε διαδοχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας πιθανού παθολογικού προβλήματος. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία τα δύο άτομα που τραυμάτισαν χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο. Ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και περί ναρκωτικών. Ο τραυματίας, σύμφωνα με δήλωσή του, ανήκει στον αριστερό χώρο. Στα δύο έτη από 2,5 διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών ως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών ως την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι μονάδες μπορούν πλέον να εγγράφουν παιδιά ως 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, από 10% που ισχύει μέχρι σήμερα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων, δήλωσε η Υπουργός Δόνα Μιχαηλίδου. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Ελαρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι,
10: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
1: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
2: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
3: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
4: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
5: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στον Ιάννη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει με τον Πρωθυπουργό μας. Ήρθε ο Πρωθυπουργός μας εδώ στο Sky 8 η ώρα το πρωί. Από τα χαράματα, 8 η ώρα το πρωί. Δεν βοήθησε πολύ την εκπομπή, μπορώ να πω. Έτσι, περίμενα λίγο περισσότερα. Ήθελα κάτι παραπάνω από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, βρήκα ένα-δυο πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπε για τη διαφθορά μου άρεσε.
1: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
2: Αλλά όχι διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που βάζω συνέχεια
1: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Μην ανησυχεί ο Πρωθυπουργός, όλο και κάπου χρειάζεται παρέμβαση, ακόμα και εκεί που δεν σηκώνει παρέμβαση, σηκώνει παρέμβαση, αλλά απλώς εκεί που πριν μπορούσε κάποιος να παρέμβει για 100, τώρα μπορεί να παρέμβει για 10 ή για 5. Αλλά θέλω να πω στην ίδια χώρα ζούμε, έτσι. Δεν είμαστε σε άλλη χώρα, δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Λέμε, πω, τι λες ρε παιδί μου, πια δεν σηκώνει παρεμβάσεις πουθενά. Όχι, σηκώνει. Σε πάρα πολλά, σε πολλά. Πάνω κάτω σε όλα όσα σήκωνε, παιδιά. Απλώς δεν είναι τόσο εύκολο πια. Είναι λίγο πιο περιορισμένο. Δηλαδή, το θέατρο έχει λιγότερες θέσεις. Έχει μόνο VIP. Και όσο για τη διαφθορά. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι.
2: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον δημόσια αν δεν δώσεις μίζα.
1: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Δεν είναι όλοι. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Φυσικά και δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Το θέμα είναι ότι είναι πολλοί. Ίσως δεν το καταλαβαίνει αυτό ο Πρωθυπουργός. Το εξηγώ εγώ γιατί το λένε πολλοί και για τις αστυνομίες και για τα άλλα. Δεν είναι όλοι. Φυσικά δεν είναι όλοι. Πουθενά δεν είναι όλοι τίποτα. Το πρόβλημα είναι αν είναι πολλοί αυτοί που. Αν είναι αρκετοί μάλλον αυτοί που είναι διεφθαρμένοι. Γιατί και 10 στους 100 να είναι διεφθαρμένοι. Για εκλογές το ποσοστό δεν είναι πολύ καλό. Για διαφθορά στο δημόσιο ένα 10% είναι τεράστιο. Είναι, τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Και το θέμα λοιπόν δεν είναι αν είναι όλοι, που ποτέ δεν είναι. Είναι αν είναι αρκετοί και το πιο σημαντικό ακόμα, αν αυτοί που είναι μπαγλαρώνονται. Και 5% να είναι διεφθαρμένοι, πολλοί είναι. Και 3% πάρα πολύ ανδρούν ελεύθερα.
2: Εχθές στην Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις 4 κυρίες που είναι οι συνεργάτες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή, οπότε αν γίνεται μέσα της. Δεν έχει σημασία. Αν μπορεί ο κάθε τραμπούκος να μπει να επιτεθεί σε έναν Πρίτανη, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι όμως εξωστρεφή. Είναι. Οπότε αυτό είναι που μετράει στην τελική. Άμα τη φάει και κανένας Πρίτανης, τι να κάνουμε. Γι' αυτό είναι οι Πρίτανες, για να τους τρώνε. Από τους συντρόφους, όχι γενικώς. Επιτρέπεται όλοι να σηκώνουμε χέρια. Οι σύντροφοι.

0: Τι να κάνουμε. Είναι, πώς να το πούμε, το δεχόμαστε. Αλλά είναι εξωστρεφή.
1: Αυτά τελειώσαν. Και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω πλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία, η κανονική, θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Αφού σε έχει αφήσει να τα σπάσεις, να πλακώσεις το ξύλο όποιον θέλεις, και μετά, αφού σε πετάξει έξω, θα σε αφήσει να κυκλοφορείς ελεύθερος για να το ξανακάνεις. Να πούμε στον Πρωθυπουργό ότι σε κάποια πράγματα το λιγότερο κακά από πριν δεν είναι καλά. Το πλακώνουν λιγότερο στο ξύλο τώρα στα πανεπιστήμια από ό,τι πριν από 10 χρόνια δεν είναι ανεκτό, δεν είναι καν καλό. Καλό είναι, δεν πλακώνουν καθόλου στο ξύλο στα πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν τραμπούκι στα πανεπιστήμια, και αν κάποιος πάει να τραμπουκίσει, εξαφανίζεται από το πανεπιστήμιο. Πάει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, αλλά όχι να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το καλό. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Θα μου πείτε και τα ιδιωτικά, θα γίνουν κλέφτες, θα γίνουν. Λέω ρε παιδί μου, σωστό είναι και αυτό, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Και στο κάτω-κάτω, και τι θα απογίνουν και αυτοί οι άνθρωποι.

Εν τω μεταξύ, αν ένα πτυχίο το πάρει άνθρωπος που μιλάει έτσι, αυτόματα το πτυχίο έχει μηδενική αξία. Λες, τι πτυχίο είναι αυτό που μπορεί να το πάρει κι αυτός? Πρέπει να τι. Έχεις αυτό το πτυχίο που έχει κι αυτό, άρα δεν έχει μεγάλη αξία το πτυχίο σου.

0: Ευαγγέλιος ότι ο Αλέξης παραδέχεται ότι είναι ανόητος, έχει κάποια σχέση με το καλώδιο ηλεκτροδότησης. Είπε ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γεια σου, ρε Ευαγγέλιε, πού ήσουν χθες, δεν ήσουν στο μάθημα, ε? Γιατί αν ήσουν χθες στο μάθημα, δεν θα μας το ανακοίνωνε σήμερα ότι είπε το καλώδιο ηλεκτροδότηση ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γιατί, παιδιά, αυτό νόμιζε. Είναι αυτό που λέμε σκράπας. Πρέπει να το δεχτούμε για τον Αλέξη μας. Το είχαμε καταλάβει από το πρώτο λεπτό που τον είδαμε. Δεν είναι άνθρωπος που μεγαλώνει σε μεσοαστικό περιβάλλον. Μικρομεσοαστικό περιβάλλον. Όχι πολύ μικροαστικό, όχι μεγαλοαστικό. Αλλά σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ευκολία στη μόρφωση. Και δεν μπορεί να βάλει πέντε λέξεις αγγλικά στη σειρά. Αυτός είναι σκράπας. Και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Και πασαλιματίας. Τεμπέλης δηλαδή. Έτσι τώρα και με το καλώδιο. Το ξεφίλησε εκεί αυτά που θα του δώσανε. Καλώδιο είναι. Καλώδιο τι θα κάνει, τηλεπικοινωνίες θα κάνει. Καλώδιο. Γιατί θα σκέφτηκε, επειδή είναι και μηχανικός, τώρα ηλεκτρισμός δεν μπορεί να είναι κάτω από το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα δεν γίνεται. Θα πάμε ηλεκτροπληξία όλοι τα ψάρια. Οπότε δεν είναι ηλεκτρισμός, θα είναι τηλεπικοινωνιών. Σκράπας, αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε. Το ναι, ξενοφόντα, ναι. Λοιπόν, πάμε στο Google ή σε όποιο άλλο browser χρησιμοποιούμε και πατάμε κυβέρνηση. .gr Enter. Τακ. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι πως γίνεται, κάποιος αγόρασε το domain κυβέρνηση.gr, το πήρε, ούτε μπορεί να μην το αγόραζε καν και έβαλε αυτό. Θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι. Πιγκουίνος δηλαδή κάθεσε στην καρέκλα που κάθισε και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η καρέκλα. Όχι. Ω, εκεί είναι. Α, και άμα κάθισε μόνο καλά είναι. Άμα. Τέλος πάντων. Προχωράμε παρακάτω, παιδιά, να πούμε για να πάμε και στα σοβαρά. Ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ χτες και προχτές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ γιατί τον κοροϊδεύανε. Τον βρήκανε όπως τον βρήκανε και τον αρχίσανε στο δούλεμα. Έναν. Εντάξει, δεν θα φτάσω να πω ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος που πληγώθηκε. Υπέστη, πώς να το πούμε, σατυρικό bullying από όλους. Γενικά, όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνται με το να τον έχουν, να τον πάρουν στο ψηλό και να τον κοροϊδεύουν. Και ο άνθρωπος θέλει να τα πει. Γεια σου, Άρη μου, πες τα.
1: Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι.
0: Όχι, δεν θα μιλήσουμε για το μαλλί, βέβαια. Άρη είναι ο Αριστός Πιλιωτόπουλος. Όμως, καταλαβαίνετε που στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που τον δουλέψανε για την εικόνα που παρουσίαζε. Αν και ήταν αρκετά αστεία, πρέπει να πούμε. Άρη μου, γιατί το λες αυτό? Σε βλέπω συμφιλιασμένο λίγο, στεναχωρημένο κάπως. Δηλαδή, είναι επειδή σε έχουν πάρει όλοι στο ψηλό.
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ναι, από τη χθεσινή μου συνέντευξη, ναι, στο Sky, ναι, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι, τώρα Άρη, δεν ξέρω πώς να σου το πω πλαγίως, οπότε θα σου το πω ευθέως. Ρε Άρη, τι να συζητήσουν από σένα? Δηλαδή θέλω να πω, εξαρτάται και ποιος μιλάει. Μιλούσε κανένας που να πεις η γνώμη του μετράει, θα ασχολούμαστε με τη γνώμη του. Με σένα, ρε Άρη, μόνο με το μαλλί μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Θέλω να πω, είναι αυτό που λένε, δεν έχει σημασία τόσο τι λες, όσο το πόσο πλάκα μπορούμε να κάνουμε με σένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, ναι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, ναι, δεν αλλάζω απόψεις.
0: Όχι, πάντα Σιριζέος ήσουν. Με τον Καραμαλή μαζί. Μετά κάτι είχες πει για το κάλεσμα του Τσίπρα. Αυτό δεν το λέω ειρωνικά. Όντως, από τον Καραμαλή στο Τσίπρα μπορείς να πας. Είναι η πιο κοντινή, είναι κάπως πιο κοντινή πόλη. Εν πάση περιπτώσει, Άρη μου, να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή σε ακούω, είσαι στεναχωρημένο πάρα πολύ με το δούλεμα. Είσαι κούκλος, ρε. Ναι, είσαι, πώς να το πούμε. Σε βλέπουμε και λέμε αυτού σου να μην σε ματιάσουμε. Μην τα παίρνεις όλα δηλαδή. Και θέλω να πω, και επειδή είσαι και επικοινωνιολόγος, όπως λες τώρα, ποιος ξέρει, θα έπρεπε να ξέρεις ότι η εικόνα όταν επισκιάζει τα πάντα, δηλαδή αν σκάσει κάποιος με κόκκινη μύτη και ξανθιά περούκα, ό,τι και να πει, με αυτό θα ασχολούνται. Έτσι, αν σκάσει κάποιος έτσι με την εικόνα αυτή, ό,τι και να πει, με την εικόνα θα ασχολούνται πολύ περισσότερο αν είναι κάποιος που δεν έχει και μεγάλη σημασία η γνώμη του.
1: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν ναι. με τι άλλο να ασχοληθούν,
0: ναι.
1: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όταν ήμουν μικρός. Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, θα σου το εξηγήσω, στο πω, δεν το καταλαβαίνει. Εσύ δεν έχεις ουσία και περιεχόμενο, οπότε οι άνθρωποι ασχολούνται με την εμφάνισή σου. Δεν είναι, κατάλαβες. Δηλαδή, είναι εσύ, όταν λέω γιατί είναι φοβερή η εμφάνισή σου, με δέος σε κοιτάμε κάθε φορά από τότε που ανέβηκε στο κατάρτι πάνω στο κότερο εκεί, στο ιστιοπλοϊκό, τι ήταν αυτό, και ανέβηκε στο κατάρτι. Από τότε λέμε ο άνθρωπος αυτός είναι για να τον κοιτάς. Δεν πολύ είναι για να τον ακούς, αλλά είναι για να τον κοιτάς. Και εσύ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω το συνεχίζεις. Πάλι λες πως ήταν τέτοιες μπούκλες όταν ήσουν ένα παιδί και τέτοια.
1: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα
0: ναι.
1: παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Ναι, καμιά φορά δεν χρειάζεται. Είναι, ξαναλέω, εξαρτάται ποιος μιλάει, αλλά εσύ γιατί λες ότι το κάνουν, Άρη μου, αυτό? Σε φοβούνται, φοβούνται τις απόψεις σου?
1: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, ναι. να μιλάμε σοβαρά.
0: Με
1: έχει να κάνει ναι. με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς, τι μιμήστε τη φωνή του Άρη του Σπυλιοτόπουλου?
1: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω
0: ναι.
1: και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Κοίτα, Άρη μου, για να πούμε, έχει πολύ πιο ενδιαφέρον το μαλλί και το μουστάκι σου από οτιδήποτε λες. Έχει να πει κάτι άλλο ο κύριος Άρης?
2: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι. Όχι αυτό. Αυτό είναι τώρα, θα αποδείξω, γιατί αυτά τα είπε για τα τρολάκια. Εγώ από χτες έχω παίξει. Εντάξει, γέλασα με την εικόνα, αλίμονο. άνθρωπος είμαι. Αλλά ανέδειξα τον λόγο του Άρη του Σπυλιοτόπουλου και θα το κάνω για άλλη μια φορά τώρα, γιατί τον βλέπω έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ πληγωμένος που τον έχετε πάρει στο ψηλό. Και θα αναδείξω το λόγο του, που στην ουσία τι είναι? Λόγος στήριξης ή τέλος πάντων διαφημίζει με τον τρόπο του Άρη Σπυλιοτόπουλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή του ως επικοινωνιολόγου, αλλά αυτά που λέει είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει κανείς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ουφ, είναι τρομερά ανακουφιστικό, γιατί όλοι θυμόμαστε που κατέληξε η φιλολαϊκή Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή σε μια τεράστια χρεοκοπία. Έτσι το θυμόμαστε. Ήταν αυτή η φιλολαϊκή την οποία περιγράφει ο Άρης ο Σπυλιοτόπουλος που οδήγησε στη χρεοκοπία και στο τίναγμα της χώρας στον αέρα. Οπότε μόνο καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, ως καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση του Καραμαλή. Τώρα εντάξει, τα ελληνικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά, έτσι, ο άνθρωπος υπουργός παιδείας ήταν, δεν είναι υποχρεωμένος να μπορεί να μιλήσει και σωστά. Κάτι εκεί μπερδεύεται, το σαφές, το είναι λίγο... Αλλά τον είχε διαλέξει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός για υπουργό παιδείας. Αργότερα κατάλαβα ότι είναι καλύτερος ως υπουργός του τουρισμού. Παρακαλώ, θέλει κάποιος να φωνάξει κάτι?

0: Πάμε σε διάφημα. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Πάμε σε διάφημα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρια δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Τη Δευτέρα είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους θα το κάνουμε. Τον ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε αναφερόμενο στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προαναγγείλει ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει το 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μία γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκάβματα μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Ένας άνδρας 28 ετών και μία γυναίκα 24 έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπει της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα χθες βράδυ στη Λεωφόρο Θηβών. Στα 2 έτη από 2,5 διαμορφώνεται η μετάβαση από το βρεφικό στον παιδικό σταθμό, τόνισε αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Παράλληλα στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι μονάδες μπορούν πλέον να εγγράφουν παιδιά ως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους από 10% που ισχύει μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 205 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από 4 λέμβους από χθες τα ξημερώματα μέχρι σήμερα το πρωί νότια της Κρήτης, σύμφωνα με το λιμενικό. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
16: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
17: Τι κάνεις?
18: Καλά, με χαρά.
17: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
19: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
20: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
21: Εμείς έχουμε όραμα.
22: Οπα!
23: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
24: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
25: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
26: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
27: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
28: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να'ναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Γουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πιγκουίνος λέει: Φαντάζεσαι οι οπαδοί στα γήπεδα να φώναζαν τα συνθήματα όπως οι κομμουνιστές στις πορείες? Τίποτα! Τίποτα! Είσαι στο μυαλό.

Όχι, δεν αναφέρθηκε και πρώτα εγώ δεν το κατάλαβα. Είπα χτες, ακολουθεί Αντώνιος και Κλεοπάρτα. Είναι φανταστικό αν το έχω πει, αλλά όχι, δεν το. Δεν μου το έχει, δεν το έχει πει κανείς. Μήπως εσύ το άκουσες γιατί το θέλες. Ο Αλέκος, ο Σπηλιωτόπουλος, υπουργός παιδείας. Ο ξάδελφος Μιχάλης Λιάπης που εξαφανίστηκε μετά τις πλαστές πινακίδες, υπουργός πολιτισμού. Τι ζήσαμε με τον Ακάματο είναι σοκαριστικό. Τον Κωνσταντίνο τον Ακάματο, ή ο Κωνσταντίνο εργατικό, ή Κωνσταντίνο ικανό, ή Κωνσταντίνο εργασιομανή. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα το αποφασίσει. Είναι σοκαριστικό όταν συνειδητοποιείς πόσο πήγε ο ανίκανος αυτός άνθρωπος στη χώρα ως πρωθυπουργός και πόσο ανύπαρκτη ήταν η πολιτική του κρίση και ικανότητα. Μόνο στον μπλαμπλά του αέρα είχε ταλέντο. Δεν χρειάζεται, Αλέκο μου, να συνειδητοποιήσουμε τίποτα. Χρεοκοπία. Το συνειδητοποιήσαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο τι σήμαιναν τα χρόνια του Καραμαλή στην εξουσία. Δεν είναι θεωρητικό, δηλαδή δεν είμαι για σκέψου τι κάνω. Τρακάραμε, όλοι μαζί ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και μας έστειλε πάνω στον τοίχο με πατημένο τον γκάζι. Για τα τελευταία 5 μέτρα τα έδωσε στο φουκαρά το Γιωργάκη, έδωσε το τιμόνι, του λέει έλα να κάνεις και εσύ λίγο, άλλος δεν είχε πάρει καμπάνι τίποτα. Το καημένο του λέει α, μου λέει να οδηγήσω, μου λέει να οδηγήσω, πήρε, δεν τράκαρε. Αλλά τον γκάζι και τη φόρα την είχε πάρει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Με τους υπουργούς του. Λοιπόν, ο Κώστας, αυτά είναι, αυτά μου αρέσουν. Η εκπομπή σου είναι ένα μάθημα ενηλικίωσης σε ένα λαό που αρνούμαστε να μεγαλώσουμε αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας. Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι τα αυτονόητα μας εκπλήσουν. Μας αρέσει να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να μας στένε πάντα οι άλλοι. Ασπίδα μούφα που μπαίνει μπροστά είναι ο πατριωτισμός και η θρησκεία. Κώστα μου, καταρχήν σε ευχαριστώ γιατί μου αρέσει να λένε καλά λόγια για μένα. Όμως η επιτυχία της εκπομπής δείχνει ότι δεν είμαστε γενικώς ένας λαός που αρνείται να μεγαλώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες που αρνούνται να μεγαλώσουν, αλλά είμαστε και πολλοί εμείς που έχουμε επιτέλους ενηλικιωθεί. Ο Γιώργος αναρωτιέμαι ποιο σοβαρός άνθρωπος ακολουθεί το Σπηλιωτόπουλο. Κανείς μωρέ Γιώργο, τώρα κοιτάμε και γελάμε. Τι, σιγά. Ποια ήταν η επιτυχία του την περίοδο διακυβέρνησης του Καραμαλή, εδώ θα διαφωνήσω. Ποιες φωτογραφίσεις να σου πω. Με την πετσέτα, με το στο πλοίο, στο βαπόρι επάνω, στο κατάρτι επάνω, στο πανί. Δηλαδή δεν είναι. Μην αναφερθώ στο υπουργός παιδείας, το τεράστιο έργο του. Έχεις δίκιο, δηλαδή είχαμε γελάσει πάρα πολύ, πάρα πολλές επιτυχίες. Ο Αραχτός, πώς νιώθει κάποιος, προς Άρη Σπηλιωτόπουλο, πώς νιώθει κάποιος όταν διαπιστώνει ότι το πιο αξιόλογο πράγμα πάνω του είναι οι τρίχες του. Δεν τον άκουσες, εκνευρισμένος είναι. Ο Μιχάλης από τη Χαλκίδα, ρε μπήκα να δω το Σπηλιωτόπουλο και νόμιζα ότι μου πέταξε τον Τσάρλι Τσάπλιν. Όντως, αλλά το καλύτερο το είπα χτες, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε χτες από τους μαθητές. Το επανέλαβα βέβαια εννοείται στη τηλεόραση, να ξέρω ότι όταν μας στέλνετε κάτι καλό, εγώ το κλέβω και το βάζω στην τηλεόραση ότι είναι δικό μου. Και σας ευχαριστώ, αλλά το κάνω. Το καλύτερο, δεν θυμάμαι ποιος μαθητής το έγραψε, ότι είδα διασταύρωση Τσιτσάνι Μελάκι Γαβαλά.

0: Και ο Τζιοβάνι Μπουκάλιος, ο ψόγος, δεν παρακολουθεί στα μαθήματα, αφορά μόνο το ραδιόφωνο. Για μας που δεν βλέπουμε τηλεόραση, θα μας την πεις και σε... Εννοείται, παιδιά. Τα μαθήματα είναι όλα μαθήματα. Δεν έχει, εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο, άρα έχω καλύψει την ύλη. Δεν έχετε καλύψει, έχετε καλύψει τεράστιο μέρος της ύλης, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχουν και τα μαθήματα, υπάρχει το μεταπτυχιακό της τηλεόρασης. Δεν είναι, δηλαδή, αν θέλεις να είσαι, να έχεις τις γνώσεις, να είσαι πλήρης από γνώσεις. Τώρα, αν θες να έχεις κενά, μην παρακολουθείς τηλεόραση, τι να σου πω. Άξιο, για τα πανεπιστήμια, ποια χώρα ακούστηκε ότι οι τραμπούκοι και οι καταληψίες μπαγκλαρώνονται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου? Γιατί στο Ελλαδιστάν σίγουρα δεν ισχύει, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι ρωτάς, αλλά δεν έχει και σημασία. Ενώ δεν έχει σημασία που δεν το καταλαβαίνω, όχι τέτοιο. Χτες σας έλεγα για τους συμπολίτες οι οποίοι θέλανε να γιορτάσουν τη σφαγή και τους βιασμούς παιδιών, γυναικών, γέρων, παππούδων, γιαγιάδων, νέων, ανδρών, γυναικών, τις απαγωγές τους. Υπήρξαν κάποιοι βουλευτές που θέλανε να το γιορτάσουν. Δεν περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Γουστάρουν. Γουστάρουν αίμα, γουστάρουν θάνατο και όλα αυτά. Και έτσι την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, της επετείου της δολοφονικής επίθεσης, και όχι μόνο δολοφονικής, τα πάντα όλα κάνανε, των τρομοκρατών της Χαμάς, πήγαν έξω από την Αμερική, από την Ισραηλινή πρεσβεία, για να το γιορτάσουν με Παλαιστινιακές ημέρες προφανώς. Το κανονικό θα ήταν να απαγορευτεί αυτή η συγκέντρωση, γιατί το κράτος μπορεί να απαγορεύει συγκεντρώσεις. Και η απόδειξη του πόσο εύκολα μπορεί το κράτος να απαγορεύει συγκεντρώσεις είναι ότι χτες ήταν απαγορευμένες οι συγκεντρώσεις σε όλο το κέντρο. Εντάξει, το άλλο ήταν λίγο πιο απόκεντρο η Ισραηλινή πρεσβεία και έτσι δεν τολμήσαμε να απαγορέψουμε. Ερωτήθη από τον Παναγιώτη Μίχο ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, και αφού πρώτα είπε τα δέοντα.
1: Ήταν φρικαλέα αυτή η πρωτοβουλία. Λόγω της ημέρας που έλαβε χώρα. Φρικαλέα.
0: Και συνέχισε, οι νεκροί, το ένα το άλλο, και όλοι οι νεκροί, και αυτοί εδώ, είπε όλα όσα έπρεπε να πει. Μετά είπε κάτι που μου φάνηκε με ένα λίγο παράξενο.
1: Οι άνθρωποι αυτοί όμως έχουν ως κίνητρο μόνο το μίσος, τις ιδεολειψίες τους, και κάνουν ό,τι πιο θλιβερό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να ζυγίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ως προς το νομικό σκέλος, ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να δίνουν ή όχι άδεια για μια διαδήλωση με βάση αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτό έχει να κάνει με το τι έχει στο μυαλό του κάποιος.
0: Ναι, εννοείται ότι μπορούν να απαγορευτούν συγκεντρώσεις, όπως απαγορεύονται συνεχώς συγκεντρώσεις για λόγους ασφαλείας. Και δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν μπορεί μια κυβέρνηση, αν το θέλει, να απαγορεύσει μια τέτοιου είδους συγκέντρωση που μόνο για να προκαλέσει γίνεται. Δεν ήταν συγκέντρωση διαμαρτυρίες, τώρα θα σας προκαλέσουμε να δούμε τι θα κάνετε. Συνεχώς απαγορεύει τέτοιες συγκεντρώσεις η κυβέρνηση, οπότε δεν, θέλω να το είπα και για τον Πρωθυπουργό πριν. Δεν ζούμε σε άλλη. Εδώ είμαστε κι εμείς. Δεν είμαστε από το εξωτερικό και ακούμε τι λένε και λέμε «Α, έτσι θα είναι για να το λέει». Εδώ είμαστε. Στην ίδια πόλη κινούμαστε. Απλώς λερώνει τα βρακάκια της η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό τα Σαββατοκύριακα θα δείτε πολύ συχνά τύποι 100, 200, 300, 500 με μαντήλες και παλαιστινιακές σημαίες τεινάζουν την πόλη στον αέρα. Κλείνουν το κέντρο. Γιατί τους γουστάρουν. Και αφού τους αφήνει η κυβέρνηση, γιατί να μην το κάνουν. Θέλω να πω κι εγώ, άμα είχα γούστα τέτοια και μου άρεσε, ήμουν σαδιστής και μου άρεσε να βασανίζω συμπολίτες και ήξερα ότι η κυβέρνηση θα με αφήσει, σιγά μην είχαν ευκαιρία. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι.

0: ορίστε, ο Λουκάς έβαλε το. Μπήκε στο βαρ, έβαλε το βαρ το τέτοιο και το τσέκαρε. Κανονικά, Αντώνιος και Κλεοπάτρα είπα. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να πει Αντώνιος και Κλεοπάρτα. Είναι, πρέπει να. Δεν είναι, είναι. Το Σαρδάμ συνήθως το κάνεις όταν η γλώσσα πάει εύκολα κάπου. Όταν πρέπει να στραμπουληθεί η γλώσσα, δεν γίνεται, δεν είναι Σαρδάμ. Αλλά καλύτερα να μην το λέω αυτό, γιατί μετά μπορεί να το κάνω και να. Επίτηδες το έκανες. Τώρα που το έχουμε πει τόσες φορές. Είναι σαν, είναι σαν το κληροτίδα. Που το λέμε να μην πω, να μην πω, να μην πω. Και το λες τελικά, που το έχεις και τόσο ώρα να μην το πεις. Δημήτρης Κολιομιγάλης.
1: Σκόρπια κίνηση που λες. Και αρχίζουμε με τι? Με τη Βασιλίσσα Μαλίας, η οποία προς τη Βουλή φυσικά έχει καθυστέρηση και είναι σεβαστή. Δευτερευόντως να προσέξουμε λιγάκι τη Βασιλίσσα Σοφίας προς τη Βουλή, στο δεύτερο μισό της, μετά το Πολεμικό Μουσείο βεβαίως, πηγαίνοντας προς τη Βουλή, έχει και αυτή καθυστέρηση, όπως και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος τριών γεφυρών και Αγίων Αναργύρων μέχρι να φτάσουμε στη γέφυρα της Αχαρνών. Κλείνουμε με την Αττική Οδό. Όσοι έρχεστε από την Ελευσίνα με σκοπό να πάτε προς τη Λαμία, λόγω των γνωστών εργασιών, θα συναντήσετε καθυστέρηση και είναι σεβαστή και αυτή.
0: Ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς πολύ σωστά λέει: επιτυχία της τηλεοπτικής εκπομπής είναι ότι έχεις τον καλύτερο ρεπόρτερ. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, με διαφορά κιόλας. Όχι τον καλύτερο, τον πολύ πολύ καλύτερο. Να δείτε σήμερα τι θα ρωτήσει. Θα κάνω ένα spoiler. Μικρό, δεν θα, όποιος το καταλάβει. Θα ασχοληθεί με το σημαντικότερο θέμα των ημερών, αν κανείς κρίνει από τις ενημερωτικές εκπομπές. Ο Κώστας το βρήκε. Είναι πολύ εύκολο. Και ο Λουκάς λέει: και δεν είναι το ρατσιστικό μίσος λόγος να απαγορευτεί μια συγκέντρωση? Ναι, μωρέ Λουκά, τώρα απαντάς λογικά σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού ξέρουμε ότι μπορούνε. Δεν. Φοβούνται, λέμε. Και εγώ το σέβομαι, γιατί και εγώ φοβητσιάρης είμαι. Τι είμαι? Δεν πω γιατί δεν είσαι εσύ γενναίος, ενώ είμαι φοβητσιάρης. Απλώς να το συμφωνήσουμε, επειδή φοβόμαστε. Αυτούς τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που λέμε στους τρελούς, λες πάντα ναι. Αυτοί δεν είναι καλά οι άνθρωποι, προφανώς. Οπότε τους αφήνουμε να κάνουν την Αθήνα δικιά τους, την πόλη δικιά τους, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και ο Βίρονας, δηλαδή, μάλλον είσαι σαν τους καθηγητές που κλέβουν τις ιδέες των φοιτητών τους για να τις βάλουν στα βιβλία τους. Εντελώς. Ανήκω κι εγώ στο, πώς το λέμε, στο μεγάλο κύκλο των πανεπιστημιακών της Ελλάδας. Όχι, δεν έχω ταξί, αλλά των άλλων πανεπιστημιακών. Θέλω να ακολουθώ τις συνήθειες του κλάδου μου. Δεν μπορώ να κάνω εγώ του κεφαλιού μου. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύζω την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Βλέπω οι περισσότεροι καταλάβατε ποιο είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Πάνος, αλλά δεν ξέρετε τι θα ρωτήσει ακριβώς. Πιγκουίνε, μπορεί και να τον προλάβεις αν κατέβεις τώρα. Παίζεται. Ναι, μου λέει, προλαβαίνω για να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Πάνου. Παίζεται. Ο Άιντραχτ Φαφούτης θα τραγουδούν το 12 η Βύση και η γυναίκα Μαραντόνα και από τις δύο οι παράνομοι θα είναι οι πρώτοι. Καλά το 12 που δεν μπορεί να τραγουδήσει ούτε το δώσ' μου το φιλί σου. Η Βύση δεν μπορεί, ούτε κατέλη δεν θα μπορεί να τραγουδήσει. Ούτε βάσο παρασκευάς τίποτα. Τέλος. Έτσι είναι, παιδιά. Ο δημιουργός είναι δημιουργός, ό,τι και να κάνουμε. Όλα καλά, αλλά ο δημιουργός πάνω απ' όλα.

ακόμα καλύτερο, όχι διασταύρωση Τσιτσάνη με Γαβαλά, που είστε, Φιλιππίδη με Γαβαλά. Γιατί το κεφάλι δεν είναι Φιλιππίδης, είναι διαδόν.

0: πάμε γρήγορα να προλάβουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Έχει γίνει φοβερός πασοκικός καυγάς ανάμεσα στη συντρόφισσα Παπαδοπούλου που ήταν στο Πασόκ και πήγε στην Ελλάς και το σύντροφο Κωνσταντόπουλο που είναι στο Πασόκ και παρέμεινε στο Πασόκ. Πασόκ και αναμετάκτησή τους τσακώνονται γιατί ο ένας άλλαξε μαγαζί και γιατί τέτοιο. Λοιπόν, η συντρόφισσα Παπαδοπούλου καταγγέλει ότι μετά που κλείσαν οι κάμερες κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, που μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτα απολύτως, οπότε δεν ασχολούμαι. Πάλι πατάει το ότι είμαι γυναίκα και όλο αυτό το πράγμα. Όλα αυτά εντάξει έχουν την πλάκα τους, αλλά δεν έχουν τόσο πλάκα όσο αυτό που νομίζει ότι είναι προσωπικό της θέμα η συντρόφισσα Παπαδοπούλου. Ένα είναι ένα από τα μίνιον του Αλέξη τα καινούρια.
1: Καταρχήν εδώ έχουμε μια προσωπική επίθεση επί 5 λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Στον... Δεν με αφήνει να τοποθετηθώ. Ναι. Επί 5 λεπτά είναι προσωπική επίθεση για την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το Πασό.
0: Είναι πολιτική άρα επίθεση, γιατί είναι πολιτικό θέμα το να αποχωρήσει από το Πασό. Δεν είναι προσωπικό, δεν είναι γκομενικά τσακωθήκαμε, τα χαλάσαμε, φύγε, δεν έχει κανένας λόγο να μιλάει γι' αυτό. Είναι μόνο πολιτικό το να φεύγεις από ένα κόμμα. Οπότε ό,τι και να σου πούνε για αυτό το πολιτικό, πολιτικό είναι. Η γυναίκα βέβαια μπορεί να θέλει να πει «Δεν είχα δουλειά καλή εκεί και βρήκα μια καλύτερη δουλειά». Δεν μου πείτε εσείς που θα δουλέψω. Σωστό. Αλλά... Είναι γενικά πάνε και έρχονται οι συντρόφοι. «Ε, καλώς το να... Ε, καλώς το να ο Γιάννης ο Τζούνος. Γεια σου Γιάννη μου».
2: Ολοκληρώσεις ή όχι ακόμα?
0: Όχι, ήθελες να με βλέπεις να ολοκληρώνω, ε. Ήθελες να είσαι εδώ παρόν.
2: Ήθελα να
0: στη στιγμή.
2: Ήθελα να σε ακούσω να τοποθετήσει για την κόντρα Βύση Καρβέλα και για τον ντέρμπι της Κυριακής.
0: Εγώ με το δημιουργό πάντα. Με το δημιουργό.
2: Της δημιουργικής
0: είσαι. Είμαι ο δημιουργός. Πάνω, βέβαια, σκέφτομαι και τη Βύση. Δεν θα μπορεί να πει δώσ' μου το φιλί σου. Δεν θα μπορεί ούτε αυτό να τραγουδήσει.
2: Αισθάνεσαι δημιουργός?
0: Γιατί είπα εγώ ότι αισθάνομαι δημιουργός? Είμαι με το δημιουργό. Εγώ τίποτα. Εγώ είμαι μεταπράτης. Είμαι, πώς το λένε, μεσάζοντας.
2: Μεσάζοντας.
0: Τον Άρη που στεναχωρήθηκε.
2: Ναι.
0: Τον καημένο, ρε παιδί μου.
2: Το Μαλλί.
0: Ναι, όχι, στεναχωρήθηκε που τον κοροϊδεύε. Τον κοροϊδεύε όλη η Ελλάδα. Ναι. Και στεναχωρήθηκε. Λογικό είναι και συνειδητοποίησε.
2: Σω αφήνω, είπε να το κάνω.
0: Ότι το μόνο που αξίζει πάνω του είναι το Μαλλί του.
2: Ναι, αλλά έτσι
0: γιατί
2: ήταν,
0: λέει, δεν μιλάτε για αυτά που λέω. Αφού ναι. Έχει αυτό το Μαλλί, τι να μιλήσουμε για αυτά που λες.
2: Τώρα εσύ βγάζει κακία, βγάζει. Εκεί.
0: Ζήλια.
2: Ναι, επειδή δεν μπορεί να είσαι το ίδιο.
0: Επειδή δεν μπορώ να έχω κανένα. Το ασύγα κι άλλο, δεν με πειράζει. Δεν είναι το. Δεν μπορώ να έχω κανένα απολύτω Μαλλί. Με τι θα ασχοληθείτε?
2: Τι
0: θα κάνει?
2: Με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού δεν ασχοληθούμε. Τι, πώς?
0: Δεν έδωσε τόσα πράγματα. Εγώ 3-4 tape βρήκα να πω. Τι είπε? Τι είπε? Που είναι φοβερό πλέον. Πω, τι είπε?
2: Καλά, δεν είπε κάτι.
0: Αυτό λέω
2: και τα λοιπά.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
12: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
13: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
14: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
15: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
16: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
11: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
17: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Για το σπίτι του μέλλοντος.
20: Για τον αγρότη του σήμερα.
19: Για τον εργολάβο του τώρα.
20: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
19: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
20: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
19: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
20: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
19: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
20: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Η ώρα είναι 1.

0: 92,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί έξω από το δηληστήριο στους Αγίους Θοδόρους. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών από εξωτερικό συνεργείο. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές ότι ενδεχομένως έλαβε χώρα και σε χώρο ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις. Μένει αυτό να διαπιστωθεί. Δύο σοβαρά τραυματίες εργάτες ηλικίας 43 και 50 ετών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο το οποίο υπήρχε στην επιχείρηση αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους στα εγκάβματα τα οποία φέρουν. Διακομίζονται αυτή την ώρα στο Τριάσιο νοσοκομείο που υπάρχει εξειδικευμένη κλινική. Έχουν σπεύσει περιπολικά στο σημείο της έκρηξης αλλά και στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει μια διερεύνηση για το συμβάν. Δεν κλείθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, να τονίσουμε, καθώς δεν υπήρξε φωτιά από την έκρηξη, η οποία πιθανότατα σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις προκλήθηκε από αέρια τα οποία υπήρχαν στο σημείο την ώρα των εργασιών.
1: Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος από 3,8%. Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο περίοικοι και αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη Λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ παράλληλα αυξάνεται στο 15% η δυναμικότητά τους ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε ύπατη αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίνκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλή Παρασκευή, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε σε εξέλιξη μία είδηση, με αυτή θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία έκρηξη στην Motor Oil, στο δηληστήριο στον Ασπρόπυργο, και υπάρχουν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής με μέσα της Motor Oil, και στη συνέχεια οι πληροφορίες λένε ότι θα διακομιστούν ή διακομιστεί οι άνθρωποι στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί που λειτουργεί συγκεκριμένη μονάδα εγκαυμάτων. Ο κύριος Γιάννης Φυσίρας είναι μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Γεια σας, κύριε Φυσίρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πόσο καλό μεσημέρι μπορεί να είναι, βέβαια. Όχι στον Ασπρόπυργο, να ζητήσω λίγο, στο Αγίου Θεοδόρου, στο δηληστήριο της Μοδωρής.
0: Στο Αγίου Θεοδόρου.
1: Όχι στον Ασπρόπυργο. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, είχαμε δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, όντως, όπως είπατε, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση, συνάδελφοι. Άλλο ένα εργοδοτικό δυστύχημα, θα λέγαμε, από τα πολλά που έχουν γίνει και στη Μοτορέλ τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε άλλα εργοστάσια της περιοχής εδώ πέρα της Κορινθίας.
2: Τι έγινε,
1: Έγινε κάποια έκρηξη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε κάποια έκρηξη σε κάποιες σωλήνες εκεί που τις σκευάζανε οι συνάδελφοι. Και δυστυχώς είχαμε δύο βαριά τραυματίες. Ίσως υπάρχουν και κάποιοι μεγάλες πληροφορίες, κάποιοι άλλοι εχθροί τραυματίες που δεν ήρθαν στο νοσοκομείο.
2: Θέλω να σα ρωτήσω, υπάρχουν και άλλοι.
1: Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ναι, αλλά όχι βαριά όμως. Όχι βαριά.
0: Δεν χρειάζεται νοσηλεία.
1: Δεν χρειάζεται νοσηλεία, όχι. Δύο μόνο είχαν σε εμάς, που είναι όμως βαριά τραυματισμένοι οι συνάδελφοι, και φεύγουν τώρα για το Θριάσιο. Του σταθεροποιήσανε εδώ το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό. Του σταθεροποίησε και φεύγουν τώρα με ασθενοφόρο και ΕΚΑΒ. Φεύγει ο ένας, δηλαδή, έχει μπει ήδη στο ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή, εδώ στο χώρο ΔΕΠ που βρίσκομαι. Και ετοιμάζεται και ο άλλος να φύγει για πάνω μετά από σταθεροποίηση. Αλλά είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, δυστυχώς. Σε άσχημη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φυσίρα, να είστε καλά. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους ανθρώπους. Αυτό είναι το βασικό. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δύσκολο να πεις κάτι άλλο. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας σήμερα, Παρασκευή. Στο 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννήρης συντονίζει όλους μας εδώ και κάνει τα πάντα. Είναι ο διευθυντής μας πάρα πολλά χρόνια. Skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698-1-2-3-1003 μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, όχι να παίρνετε τηλέφωνα. Έχει πολλά η επικαιρότητα, δυστυχώς δεν είναι όλα ευχάριστα, για την ακρίβεια σχεδόν τίποτα δεν είναι ευχάριστο. Ας συνεχίσουμε λίγο να μαζέψουμε και άλλες πληροφορίες για το περιστατικό στους Αγίους Θεοδόρους. Ο κύριος Γιώργος Γκιόνης είναι μαζί μας, είναι ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έχει συμβεί ένα τύχημα, δεν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν είναι κατά διάρκεια λειτουργίας του διηγηστηρίου. Wow. Ήταν από εταιρείες που κάνουν σέρβις του διηγηστηρίου. Έχουν ένα shutdown τώρα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που κάνουν σέρβις σε μηχανήματα. Από εκεί έχει ευθύνη, ήταν η λειτουργία του διηγηστηρίου, δεν είναι εργαζόμενοι του διηγηστηρίου, θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό,
0: είναι αλλά ακόμα δεν έχουν
3: αποτελέσματα. Είναι εργολάβοι.
2: Μέσα στο διηγηστηριό γίνεται ή απ' έξω τελικά αυτό?
3: Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Περιμένουμε μια επίσημη ανακοίνωση. Πιστεύω το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία θα βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση.
0: Έχει γίνει κάποια έκρηξη η οποία έγινε αισθητή στην περιοχή σας?
3: Όχι, δεν ήταν. Ήταν κάτι εσωτερικό, δεν φαίνεται. Δεν ήταν κάτι ανατίναξη ή τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν τέτοια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Περαστικά στους ανθρώπους, αυτό είναι το βασικό. Μάθαμε και κάποιες πληροφορίες ότι δεν ήταν. Ήταν εργολάβοι, υπεργολάβοι, χωρίς να έχει καμία σημασία, γιατί οι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τώρα δίνουν μάχη. Η αλήθεια είναι, και σε λίγη ώρα, όπως μας είπε και ο κύριος Φυσίρας, θα διακομιστούν στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί όπου λειτουργεί ομάδα εγκαυμάτων.
2: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, μακάρι. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε βεβαίως την εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, η επικαιρότητα τρέχει. Είχαμε προγραμματίσει, θα το κάνουμε βέβαια, να ασχοληθούμε λίγο με την κυρία Γκυλφόιλ τώρα για την αρχή και τις λεπτομέρειες που έχουμε. Η κυρία Γκυλφόιλ, με επιστολή που εστάλει από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ερευνάται για 100.000 δολάρια που κατέθεσε ένας επιχειρηματίας εκεί, υποστηρικτής του Τραμπ, στο λογαριασμό της, στην κάρτα American Express. Mm.

0: Για να τον διευκολύνει σε κάτι φορολογικά.
1: Με δική τη παρένεση.
0: Ναι, αλλά όσο, εγώ άλλο θέλω να σταθώ. Ότι όλοι λένε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά.
1: Όχι, ρε, δεν γίνονται μόνο εδώ.
2: Ναι. Απλώς εκεί όταν πιαστεί να, να συμβαίνει αυτό, έχει κακιά εξέλιξη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό από τη Wall Street Journal. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, λίγο πιο πικάντικο για το πώς συμπεριφέρεται η κυρία Γκυλφόλ, κυρίως στους άνδρες της ασφάλειάς της, όπου λέει υπάρχει τρεις πηγές στην Daily Mail, λέει ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκυλφόλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, εδώ στην χώρα μας εννοώ, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία περιγράφεται ως τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί τους εφιστάμενους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «γαμώτο, κάντο, αλλιώς θα απολυθεί». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, δεν ξέρω αν ήταν και ο εκεί, κατά το οποίο η Γκυλφόλ έπινε στις 4 το πρωί και κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας της για να της φέρει παγάκια. Εκείνος κοιμόταν, λέει, και δεν απάντησε και την επόμενη μέρα υποβαθμίστηκε. Δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Γκυλφόλ δεν άρεσε ο τρόπος που έστριψαν αριστερά.
1: Τι απότομα.
2: Οδηγώντας, φανταστείτε.
0: Ναι. Μπορεί να στρίψαν λίγο, κατάλαβες.
1: Ναι. Λίγο πιο μάσκαρα. Κάτι να κουνήθηκε στο μαλλί.
0: Δεν κάνει να τα λέμε αυτά, μήπως είναι και σεξιστικά. Ε.
1: Ναι, γιατί τι άλλο δηλαδή μπορεί να έγινε άμα στρίψει λίγο απότομα το αυτοκίνητο.
2: Η Wall Street Journal είχε το πρώτο δημοσίευμα. Έτσι, αυτό που έλεγε ότι όποια κυβέρνηση μας κουνιέται πέφτει. Αν θυμάσαι.
0: Σωστό.
2: Και μετά είχε το δεύτερο δημοσίευμα για τα 100 χιλιάρικα της American Express. Δημοσίευμα το οποίο. Κάποια δημοσίευματα που ξένε Financial Times, τώρα μπαίνει Daily Mail. Άκουσα ότι το Fox έπαιξε ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Μάλλον έχει ωραίες πολλές. Ναι. Αυτό φαίνεται. Ναι. Ο επιχειρηματίας, ο Αμερικανός που είχε ζητήσει διευκολύνση στα φορολογικά, λέγεται ότι είχε τάξει $1,000,000 για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε αν έγινε, τι συνέβη. Ωραία. Τα καλύτερα είναι προς τα
1: μας. Θα η διαδρομή του χρήματος και θα δούμε τι συνέβη.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Του ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
3: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα με το μετρό.
2: Ναι, απλώς δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί ξέρεις, να μας πει ο άνθρωπος πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε, είμαστε στην φάση εκείνη όπου. Ο αναλόγος πρέπει να μπει πλέον. Υπάρχουν οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσίες του Υπουργού Επιμελητηρίου που δίνουν μια αρχική εικόνα.
0: Ναι.
3: Πρέπει να μπει πλέον στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του, να προχωρήσει καταρχάς τα πρώτα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει για τα κτίρια τα οποία έχουν βλάβες. Μέτρα ασφαλείας εννοώ είτε για τους ενίκους μέσα είτε για τους ερχόμενους απ' έξω, γιατί και αυτό έχει την αξία του. Και αμέσως μετά στις αποκαταστάσεις. Αυτό δεν είναι μια μελέτη βεβαίως. Οι πραγματογνωμοσύνες δίνουν μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση οι πραγματογνωμοσύνες που είναι πραγματογνωμοσύνες που τις παρήγγειλε και τις πρότεινε και τις πλήρωσε ελληνικό μετρό. Mm-hmm. Είναι το μέτρο των αποκαταστάσεων το οποίο θεωρούμε ότι θα διασφαλίσει τη φέρουσα ικανότητα των κτηρίων στον βαθμό και καλύτερο από αυτόν στον οποίο ήταν πριν περάσει ο Μετροπολίτης.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια διαβεβαίωση στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει.
3: Κοιτάξτε, έχουμε πει το εξής, ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει εκένωση. Αν υπήρχε λόγος να υπάρχει εκένωση οποιασδήποτε κατοικίας, αυτό θα είχε.
2: Οι άνθρωποι μένουν εκεί αυτή τη στιγμή ή έχουν φύγει.
3: Μένουν, πολλοί μένουν. Πολλοί μένουν.
1: Και κάποιοι
3: υπάρχουν
1: έχουν φύγει.
3: Διαμέσματα που δεν έχουν ανοίξει τις πόρτες. Υπάρχουν διαμέσματα που έχουν ανοίξει τις πόρτες και έχει γίνει έλεγχος. Μπορεί και κάποιοι να έχουν φύγει, να έχουν μετακινηθεί σε γειτονικές.
2: Αν κάποιος φύγει.
3: Σε γειτονικά κτίρια.
2: Του δίνει λεφτά το κράτος. Πού βρίσκεται.
3: Θέλω να εξηγήσω το εξής. Σε αυτή εδώ την υπόθεση, το κράτος, το δημόσιο, δεν έχει καμία υποχρέωση. Οι υποχρέωσεις όλες για τις αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικά της αναδόχου κοινοπραξίας. Η αναδόχου κοινοπραξία είναι αυτή η οποία πρέπει να πάει και να φροντίσει για τα πάντα.
1: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Δεν έχει το κράτος καμία υποχρέωση για την αποκατάσταση. Έχει όμως το κράτος υποχρέωση να πει στον Παπαδόπουλο, στον Τζούνο, στον Κούτρα ότι μείνε εδώ με ασφάλεια. Ποιος την έχει αυτή την υποχρέωση? Προφανώς και την έχει το κράτος.
3: Όχι, δεν είναι το κράτος. Το κράτος δεν έχει τη σφραγίδα του μηχανικού. Αυτό είναι μια αξιολόγηση που έχει γίνει από τους μηχανικούς οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Έχουν κάνει. Οι κάτοικοι οι οποίοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα ξέρουν πολύ καλά τι έχει υποθεί. Έχουν πάρει τις πραγματογνωμοσύνες στα χέρια τους. Δεν υπάρχει καμία πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει παρά αυτά να γενωθεί οποιοδήποτε κτίριο. Προφανώς υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν επιβαρυνθεί.
1: Ναι.
3: Αλλά αυτό δεν γεννά κανέναν άμεσο κίνδυνο από ό,τι προκύπτει τουλάχιστον στις πραγματογνωμοσύνες. Κίνδυνο κατάρρευσης.
2: Εσείς θα μένατε σε ένα σπίτι το οποίο έχει ρογμές.
3: Κοιτάξτε, εάν ήμουν μέσα στο σπίτι και μου έλεγε ένας μηχανικός, θα ρωτούσα και δεύτερο, θα ρωτούσα και το δικό μου φυσικά, εάν μπορώ να μείνω. Και μου λέγανε, με διαβεβαίωναν ότι θα είμαι, μπορώ να μείνω, θα έμενα. Τώρα, εάν μου λέγατε σήμερα να πάω να πάρω ένα σπίτι που έχει ρογμές, θα σε λέγω ότι καταλαβαίνω και εγώ το πρόβλημα και δημιουργεί μια ανησυχία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Κύριε Υφυπουργέ, πριν από μερικούς μήνες, πριν από κάποιο μήνα, έπεσε ένα κτίριο στα Πετράλωνα. Καταλαβαίνετε, όταν τρέμει το κτίριο, γιατί περνάει ένας μητροπόντικας από κάτω, και είναι φυσιολογικό, και έχουν γίνει και ρογμές, οι άνθρωποι αισθάνονται μια ανασφάλεια. Και είναι φυσιολογικό.
3: Το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι παγώνει το έργο τώρα.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω το εξής. Δεν είναι. Στο μεγαλύτερο μέρος, στη μεγαλύτερη έκταση, στο μεγαλύτερο μήκος των επηρεαστέντων κτιρίων, της έκτασης δηλαδή που έχει επηρεαστεί, δεν υπάρχει στιγμή κάποιος κίνδυνος, δεν υπάρχουν καθυζήσεις, δεν υπάρχει κάτι που να επισυμβαίνει τώρα. Υπάρχει κατασκευασμένη σύνταγμα από κάτω, είναι σαν να έχουν περάσει όπως οπουδήποτε λειτουργεί το μετρό στην Αθήνα. Ναι. Και από κάτω υπάρχει σύραγγα. Εκεί υπάρχουν αποκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες. Αλλού έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλού μικρότερη. Πρέπει να γίνουν και θέλουν τον χρόνο τους για να μελετηθούν. Αυτές είναι αποκαταστάσεις. Yeah. Υπάρχουν τέσσερα κτίρια που είναι πάνω από την ασπίδα του Μετροπόντικα, δηλαδή από την άκρη του Μετροπόντικα, από όπου δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή αποκαταστάσεις. Πρέπει να γίνουν υποστηλώσεις για να είμαι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα κτίρια όταν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας.
0: Άρα δεν είστε σίγουροι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει μια σίγουρη.
3: Και υπάρχει και το πώς θα συνεχίσει η μελέτη, για το πώς θα συνεχίσει έχει γίνει. Περιμένουμε μελέτες στρατότητας για το σημείο στο οποίο αφορά η επανεκκίνηση, για να μπορέσουν αυτές να αξιολογηθούν και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν.
0: Άρα, με απλά λόγια, κύριε Υφυπουργέ, τα λέτε απλά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είμαστε όλοι ούτε μηχανικοί ούτε τεχνικοί. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει παγώσει.
3: Η διάνοιξη της σύρακας έχει παγώσει. Τα αεροπορικά σταθμού και τα λοιπά προχωράνε σε έργο. Η διάνοιξη της σύρακας αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κυψέλης έχει παγώσει, βέβαια.
0: Και πότε αναμένεται να εκκινήσει και πάλι.
3: Έχω πει ότι θα ξεκινήσει όταν θα υπάρχει η διασφάλιση της ασφάλειας για τους κατοίκους και όταν τους έχει επικοινωνηθεί αυτό. Όταν τους έχουμε πει με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουμε και πώς δεν θα υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της διάνοιξης.
0: Για κάποιον που έχει πρόβλημα στο σπίτι του, που δεν κινδυνεύει να πέσει, αλλά ο ίδιος ξαφνικά αναστατώθηκε η ζωή του και φοβάται. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μετακατασταθεί κάπου αλλού?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα, ξαναλέω, το οποίο αφορά υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας. Αλλά δεν υπάρχει.
2: Εσείς παρακολουθείτε τον κάνει τη δουλειά της κοινοπραξίας. Εγώ λοιπόν φοβάμαι. Και θέλω να πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο γιατί φοβάμαι το σπίτι μου θα πέσει.
3: Η Ελληνικό Μετρό που είναι η διευθύνουσα υπηρεσία, η Ελληνικό Μετρό που είναι η διευθύνουσα υπηρεσία, προφανώς παρακολουθεί και έχει.
2: Την κάνει τη δουλειά της.
3: Έχει υποδείξει στην κοινοπραξία να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζεται να πάρει. Το έχει υποδείξει αυτό είναι η δουλειά της Ελληνικού Μετρό, την έχει κάνει κανονικά αυτή η δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα, να μην γελιόμαστε, είναι σίγουρο ότι πολλά θέματα που αφορούν σε αυτή την υπόθεση,
1: ναι,
3: όπου είναι άμεσο να πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις, δηλαδή και εμείς θέλουμε να γίνουν αποκαταστάσεις, να μπουν τώρα οι μηχανικοί στα σπίτια και τα συνεργεία να αρχίσουν να κάνουν αποκαταστάσεις εφόσον είναι δυνατόν. Γιατί σε κάποιον χρειάζεται κάποια μελέτη η οποία είναι πιο βαθιά. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος έχει κάνει δαπάνες τις οποίες θα τις διεκδικήσει από την ανάδοχο κοινοπραξία.
0: Πάντως, χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν όλα και πότε θα αποκατασταθούν κλπ. Δεν υπάρχει, καταλαβαίνω.
3: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να πω το εξής. Επειδή χθες διάβαζα στην εφημερίδα ότι υπάρχει πρόθεση να πάμε μετά τις εκλογές.
1: Mm-hmm.
3: Δεν έχει καμία βάση αυτό. Mm-hmm. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, διότι όσο ο Μετροπόντικας είναι κάτω από κτίρια.
1: Ναι.
3: Σταματημένος, υπάρχει πρόβλημα και για το Μετροπόντικα. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των κομπικών του στην ασπίδα μπροστά.
1: Ναι.
3: Το οποίο μας επιβάλλει να ξεκινήσει το μότρο. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό εις βάρος ασφάλειας των κατοίκων.
0: Συμφωνούμε, γιατί εντάξει, οι λεπίδες του Μετροπόντικα είναι το ένα θέμα.
3: Όχι, μετά μπορεί να κολλήσει από κάτω και υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Ναι.
3: Μετά είναι πολύ.
0: Είναι λίγο σύνθετο το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανιζόταν.
3: Είναι εντελώς σύνθετο. Είναι περίπλοκο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπορώ να ισχυριστώ για τον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση να τις ξέρω όλες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλά από τα ζητήματα είναι αμυγός τεχνικά και είναι πολύ
2: δύσκολο
3: να
2: ξεκινήσουν στον
3: κόσμο.
2: Οι μελέτες που γίνανε δεν ήταν σωστές, δηλαδή δεν είχαν δει ότι εκεί κάτι υπάρχει.
3: Όχι, όλοι ξέρανε το γεωλογικό προφίλ της Κυψέλης. Ασφαλώς υπήρξαν και αστοχίες. Τώρα, που πρέπει να αποδοθούν οι αστοχίες, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα μελέτης και πιθανότατα να αποτελεί στο μέλλον και αντικείμενο διαφοράς συμβατικής.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Προβλήματα άλλου τύπου να μην υπάρχουν.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
13: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί έξω από το δηληστήριο της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους. Δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Θα μεταφερθούν και οι δύο στο Θριάσιο, τόνισε στον Sky ο Γιάννης Φρυσίρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, θα το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτερ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορωμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Καλονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Συζητάμε βεβαίως για τον πληθωρισμό, τα οποία θα τα πούμε με τον κύριο Πετράκη σε λίγο. 5% με βάση την Ελστάτ. 5,1 είχε δώσει η Eurostat. Ναι. Έχει επιμέρους δείκτες, είναι πάρα πολύ σοβαροί και μας προετοιμάζουν και για το τι μας περιμένει. Όμως σήμερα το πρωί εδώ στον Sky ήταν ο Πρωθυπουργός, εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Έδωσε συνέντευξη, είπε αρκετά πράγματα, περισσότερο βεβαίως. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει σχολιαστεί αυτό το 25% που είπε.
1: Έβαλε, πώς το λένε, πύχη.
0: Για τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του.
0: Για δώσε, βρε.
1: Άμα πάρω 25% θα φύγω.
0: Αυτό λες, είπε.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
2: Ένα.
0: Έτσι είπε. Έτσι λέτε.
2: Ουσιαστικά αυτό το πράγμα λέει, παιδί μου, ότι αλλά καλώς θα τα λέγανε άμα έπαιρνα 25%
1: και τον άλλο. 25% τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν είπε ότι θα φύγω όμως. Είπε ότι καλώς θα τα λέγανε. Άλλο καλώς θα τα λέγανε, άλλο θα φύγω.
2: Καλώς θα τα λέγανε, αλλά ο καθένας θα με κάνει.
1: Κάθε πρωθυπουργός λέει, άμα δεν καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θεωρεί, ας πούμε, κτλ., θα πρέπει να φύγει, είπε ο άνθρωπος.
0: Έτσι λες.
1: Λογικό. Αλλά 25% βλέπεις, δηλαδή βλέπω ότι όλες οι δημοσκοπίες πια τον έχουν 29-30 κτλ.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι τόσο.
3: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
2: Πρωθυπουργία. Ούτε μισεί κανείς.
3: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
1: Σαφείς νομίζω πως είναι. Και είναι και προς τιμήν του που λέει ότι εγώ, άμα πάρω 25%. Έτσι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Άμα πάνε καλά οι πρωθυπουργοί μένουν, αν δεν πάνε καλά φεύγουν.
2: Αν πάνε καλά γίνονται πρωθυπουργοί και άμα δεν πάνε καλά και χάσουν, δεν υπάρχει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που έχασε και έμεινε. Έτσι. Αυτό γίνεται.
0: Έτσι λέτε εσείς, αυτό είπε.
2: Εντάξει, τι. Γιατί εσύ πώς αλλιώς το μεταφράζεις αυτό?
0: Εγώ λέω ότι άμα πάρω 25% καταλαβαίνω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα και θα έχουν δικαίωμα να πούν κάτι.
2: Τι άλλο να πούν δηλαδή?
0: Φύγε, ξέρω κι εγώ ότι
2: αυτό
0: θα πει κάποιος.
2: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα το αποδεχτεί. Φύγε.
1: Πάντως δεν λέει. Λέει ότι είναι κακό αποτέλεσμα για την Δημοκρατία.
0: Το λέει αυτό.
2: Και άρα, τον ίδιο.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δίνουμε σε κάποιον άλλον τη δυνατότητα να τρέξει τη χώρα, μπας και πιάσει κάτι καλύτερο.
2: Αλλά είπε σε μια αποστροφή του ότι άμα δεν τα πας καλά φεύγεις και έρχεται κάποιος άλλος.
0: Ναι, αλλά να συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, είπε.
1: Ρε παιδί μου, για να πάρει 25%.
2: Αλλιώς το λέει ο Χρήστος τώρα. Αν συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, θα έχει πάρει περισσότερο από τους άλλους.
1: Αλλά πρέπει να βγάλει αυτοδυναμία. 25 μέχρι το 37 θέλει 12 μονάδες.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγάλει 12 μονάδες?
0: Και γιατί αμάρθει ο Νότσι Παπαδόπουλος μετά στο ενδιάμεσο θα τις πάρει?
1: Δεν ξέρω, γιατί όχι. Μπορεί να είναι καινούριο πρόσωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε το Μητσοτάκι. Εντάξει, οι οποίοι θα πούνε.
0: Τέλος πάντων.
1: Οι οποίοι κάτω στις πολυθρόνες ήταν απογοητευμένοι.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να το πει αυτό ο Μητσοτάκης. Το είπε. Αυτό όπως το είπε. Δεν το λέει εύκολα αρχηγός.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν
1: είναι
0: βγαίνει,
1: δηλαδή,
0: βγαίνει άλλο να πει, κοιτάξτε να
1: δείτε. Δούμε.
0: Εγώ βάζω όριο αυτό και αν δεν είναι αυτό θα φύγω.
2: Μάλιστα. Ναι, όχι, όντως δεν γίνεται αυτό.
0: Έχει ερμηνεία βέβαια. Για μένα.
2: Δηλαδή.
0: Αυτό λέω, ότι έχει ερμηνεία το έτσι όπως το είπε.
2: Μάλιστα.
0: Μπορεί να ερμηνευτεί. Λοιπόν, κάνουμε παύση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και άλλα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει πει σοβαρά πράγματα και για το καλώδιο. Όχι της επικοινωνίας που είπε ο Αλέξης, της ενεργειακής διασύνδεσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Γεια
4: σας. Και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1 ο πληθωρισμός με βάση την Eurostat, οι μεγαλύτερες αυξήσεις λέει πετρέλαιο, φυσικό αέριο πρώτα 55,2, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, πετρέλαιο κίνησης 38,8, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 29,8, βενζίνη 22,5. Οι μεγαλύτερες μειώσεις, ελαιόλαδο 11,9% κάτω, Ρύζι 8,2, φρούτα 8%, δημητριακά για πρωινό συγκεκριμένα 7,9, εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας, κύριε Σπανέ, μείον 7,3. Έρχεται δύσκολα πράγματα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε.
4: Ναι, ναι, η περιγραφή σας είναι σαφής. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε από όλες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Αυτή την εικόνα είχαμε. Τώρα, αυτό σημαίνει μέσω 12 μήνου γύρω στο 3,6, πιθανόν να δούμε και το 3,7, ενώ από μήνα σε μήνα είναι ακριβώς αυτό το 5% που είπατε. Τώρα,
1: αλλά
4: τι θα γίνει από
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα είναι ακόμα πιο ψηλά.
4: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έφτασε. Έφτασε το όριο αυτό.
1: Για να
4: πάει παραπάνω πρέπει το 100, για να σας καταλάβει, το 100 του πετρελαίου να πάει 120, ναι. Το 15. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι...
1: Δεν λέω για το πετρέλαιο. Λέω όμως ότι το πετρέλαιο επηρεάζει το πλαστικά. Τα πλαστικά θα ανέβουν. Τις μεταφορές.
4: Εννοείται, μιλάτε για τη μεταφορά και στις επόμενες επιπτώσεις. Θα έχουμε, αλλά είναι πιθανόν αυτή η μεταφορά πάντοτε, όχι είναι πιθανόν, πάντοτε είναι μικρότερη αυτού του ύψους το οποίο βλέπετε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο πληθωρισμός, απλά οι μεταφορές παίρνουν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα και το καταλαβαίνει κανείς. Το να περνάει τώρα η μεταβολή των τιμών από την ενέργεια στην εστίαση ή στα τρόφιμα, περνάει, αλλά όχι με την ένταση, διότι δεν συμμετέχει ενέργεια στο 100% της τιμής του τελικού προϊόντος αυτού του άλλου, καταλάβατε. Άρα έχεις επίδραση θετική, αναμφισβήτητα, απλώς δεν θα πάρει την έκταση την οποία βλέπετε τώρα. Πιθανόν να βλέπουμε το πικ, να βλέπουμε το ανώτατο, την ανώτατη οροφή του πληθωρισμού σε μηνιαία βάση, εάν βεβαίως, γι' αυτό σας έκανα το σχόλιο για το πετρέλαιο, δεν πάνε εκεί να αρχίσει ο πόλεμος πάλι στο Χορμούζι, έτσι, δηλαδή...
0: Ή αν δεν χτυπηθεί κανένα άλλο δηληστήριο.
4: Έτσι. Ή καινούριο, αν και νομίζω το ντίζελ το έχει προεξοφλήσει αυτά τα χτυπήματα των Ουκρανών που κάνουν κυρίως τους Ρώσους, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα με την οποία θα πορευθούμε και στο 26, βεβαίως δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, φοβάμαι ότι πορευόμεθα και στο 27 με αυτόν τον, ο πληθωρισμός θα μειωθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις οποίες παρακολουθείτε θα έχουν διάρκεια. Δεν θα μειώνει το πληθωρισμός, δεν μειώνει οι τιμές. Μην μπερδευτούμε. Άρα θα είναι μικρότερες. Έτσι. Τώρα, νομίζω ότι η προσοχή σιγά σιγά και της οικονομικής πολιτικής και των πρωταγωνιστών της οικονομικής ζωής, δηλαδή επιχειρήσεις, νομίζω ότι αφενός με το κράτος στρέφει το βλέμμα του προς τις επιδοτήσεις και το βλέπουμε εξάλλου, τώρα είπαν κάθε 15 μέρες θα γίνεται ένα προσαρμογή, είπε κάτι εκεί η Κομισιόν ότι θα σας παρακολουθήσουμε για το τι ζητάτε έτσι ώστε να το κρίνουμε στην πραγματικότητα.
0: Μετά τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και το λέτε, μετά είναι που φωνάζουν και λένε πω αυξήθηκε το κύμα, ξέρω και εγώ, της αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μπράβο. Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Είναι πάρα πολύ, σωστή. Δηλαδή...
4: γι' αυτό θα έλεγα το εξής. Εγώ έχω μείνει στο πακέτο που εξηγγέλθη. Για 15 μέρες, αν πείτε. Εγώ τα ξέχασα τα περί 15 μέρων. Τα έβαλα μέσα σε όλο το 27. Τα ίδια μέτρα να τα δούμε στο 27. Συν 100-150 εκατομμύρια θα ακούσουμε για τη θέρμανση. Συν 95 που έδωσε στη βιομηχανία.
0: Ναι.
4: Αυτά όλα μαζί, ξέρετε τι μέγεθος κάνουν. Αυτό το 700 που ακούσατε που το ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Κομισιόν για να ανοίξει.
0: Για το ΦΠΑ, ναι.
4: Ναι, στην πραγματικότητα. Η επιδότηση του ντίζελ που ακούτε που είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια, αν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις όλο τον χρόνο, έτσι, εγώ τα έχω, τα έχω ανοίξει σε επίπεδο χρόνου. Εάν είναι 8 μονάδες κάτω του ΦΠΑ.
0: Μα, συγγνώμη τώρα, ακόμη και για να ακουστεί, η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να πει να είναι λίγο πιο καθησυχαστική προς τους λαούς της Ευρώπης.
4: Να
0: πει, παιδιά, είναι μια δύσκολη κατάσταση και να την περάσουμε ενωμένη.
1: Αφού οι Γερμανοί λένε όχι.
4: Ναι, όχι, δεν είναι. στην πραγματικότητα έχει δώσει το OK. Μεταξύ μας, δηλαδή, μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανείς.
1: Ακούμε ότι οι φιδωλές λεγόμενες χώρες έχουν πατήσει το πόδι.
0: Το έχει δώσει το OK, λέτε εμέσως.
4: Βέβαια. Στην πραγματικότητα έχετε μέτρα, συνεχώς μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να μην παίρνουν την έννοια του συνολικού, του οριζόντιου χαρακτήρα και καλώς δεν την παίρνουν, διότι ξέρετε, αν μειωθεί ο ΦΠΑ,
1: ναι,
4: πώς θα τον ξαναυξήσεις μετά, εάν περάσουν αυτές τις έκτασεις ειδικής ζωής? Οι επιδοτήσεις κόβονται ανά 15 μέρες, παραδείγματος χάρη. Άρα, το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Τι δύναμη θα δοθεί, τι βοήθεια μάλλον, συγγνώμη, θα δοθεί στα εισοδήματα των ανθρώπων, στην ενέργεια και στις επιχειρήσεις. Αυτό μετράει και αυτό.
0: Τώρα να σας το ρωτήσω, το σκεφτόμενο να σας το ρωτήσω, κάποιοι μπορεί να με βρήσουν αλλά δεν πειράζει. Ένα νοικοκυριό τι μπορεί να κάνει για να το αντιμετωπίσει αυτό, γνωρίζοντας ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει δύσκολα, διότι το να πάρεις να πας στο σούπερ μάρκετ είναι ανελαστική δαπάνη, το να ζεσταθείς επίσης ανελαστική δαπάνη.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς το υπόβαθρο, δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι το υπόβαθρο της πολιτικής την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού, είναι και ένα σήμα στους καταναλωτές, μειώστε την κατανάλωσή σας. Ό,τι και αυτό να πρακτικά να σημαίνει. Ευτυχώς τα τρόφιμα δεν έχουν πάρει την ανιούς ακόμα, σωστά είπατε, όμως θα τα δούμε, πιθανόν να δούμε τέτοιου είδους επιπτώσεις αργότερα. Αλλά δύο είναι τα μηνύματα που μπορούν να κάνουν. Δύο είναι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν κυβερνήσεις.
1: Ναι.
4: Αφενός με να δώσουν ένα μήνυμα μείωσης της ζήτησης στις ενεργειακές ροές, διότι ξέρουμε και να. Ποιος μας είπε ότι θα σταματήσει εδώ αυτό το πανηγύρι που παρακολουθούμε? Φυστά. Δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει η βεβαιότητα ότι.
2: Νομίζω από πουθενά και κανείς δεν μπορεί να το πει. Όπως δεν μπορεί να πει και ότι δεν θα σταματήσει επίσης.
4: Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η αντίληψη. Δεν πρέπει να την τηρούμε. Μαζεύονται πάλι στρατεύματα εκεί πέρα, νομίζω ότι στέλνει ο Τραμπ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανανοίξει καινούριος γύρος. Άρα είναι δύο τα σήματα. Αφενό είναι στηρίζω την κοινωνία όσο μπορώ και αφετέρου μειώνω τις δαπάνες. Θυμάστε, ναι, νομίζω μαζί είχαμε πει κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η κρίση Μάρτιο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που είχαμε πει, θυμάστε που βλέπαμε το 73 να κλείνουν τη νύχτα οι δρόμοι, τα φώτα κτλ. Είναι και αυτό ένα έσχατο μέτρο, δηλαδή μία.
0: Για να δώσει σήμα, ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά.
1: Και κάποιες επιχειρήσεις βέβαια θα κλείσουν εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Ένας φούρνος ο οποίος τώρα πληρώνει διπλάσια λεφτά.
4: Είδα πάντως ότι δίνει 95 εκατομμύρια οι επιδοτήσεις και μάλιστα έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να δείτε παραπάνω επιδοτήσεις πάνω σε αυτά, αλλά πρέπει να το δούμε.
0: Τη Γαλλία τη φοβάστε?
4: Βεβαίως.
0: Τη φοβάστε?
4: Ξέρα. Δεν θα ήθελα να ήμουν Γάλλος αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπω ότι και εδώ έχουν αρχίσει κάποιοι να κάνουν κινητοποίηση εδώ για να στηρίξουν, λέει, τις γαλλικές.
0: Όχι, για τα οικονομικά λέω.
4: Για τα οικονομικά, τα ομόλογα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και βλέπω ότι η Κομισιόν κινήθηκε. Και έκανε ο Γκρούμαν ένα πολύ καλό άρθρο. Λέει, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σωθεί. Ξέρετε, υπήρχε το αντίστροφο του 10 που έλεγε αυτές δεν μπορούν. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι.
0: Μάλιστα.
4: Τι θα σωθεί δηλαδή? Εντάξει, έχει κάποια εργαλεία η Κομισιόν στη διάθεσή της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση στα μόνο, αλλά πρώτο μάλιστα, νομίζω θα τους αφήσει να γευτούν την αρνητική πίεση των αγορών και μετά ενδεχομένως κινηθεί. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και νέα κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι θα την πληρώσει η νέος πρόεδρος και νέα κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά έχουμε ένα κόσμο από κάτω ο οποίος δεν δέχεται αυτές. Δηλαδή, εμείς θα έχουμε κάνει αυτά τα μέτρα λιτότητα στα σκληρά.
4: Αυτοί κάνουν τις διαδηλώσεις προκαταβολικά. Εμείς τις κάναμε εκ των υστέρων. Αυτοί τις κάνουν προκαταβολικά. Κοιτάξτε, όταν θα αποκατασταθεί κάποια μορφής πολιτική ισορροπία με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, θέλω να ελπίζω, αναγκαστικά θα πάρει μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα έχουν ένα επώδυνο πρόσημο μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση, απλά μπορεί να μην είναι, δεν θα έχουν τη μορφή του μνημονίου, ήμασταν μικρή χώρα και πολύ εύκολα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ευχαριστώ, ό,τι θέλετε. Γεια σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλησπέριζουμε κύριε Πετράκη, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ. και προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Pandu Apps, συνδέσου ως Nova χρήστης και σε κλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Θεμιστοκλής λέει δεν είναι ανελαστική δαπάνη θέρμανση, κύριε Κούτρα. Ναι, βεβαίως. Να το πάμε στο Ευρωκόπη να το συζητήσουμε αυτό, αν είναι ή όχι ανελαστική. Εκτός αν προτείνεις αυτό που προτείνει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, που λέει η θέρμανση λύνεται με έναν τρόπο. Αγκαλιές.
2: Αγκαλιαζόμαστε.
1: Όχι, εννοεί ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι παλαιότερα ξέρεις, ναι, οι κυβερνήσεις κάνανε τέτοια πράγματα. Λέγανε.
2: Κλειστοφός.
1: Κλειστοφός, κάνε, δείξε.
2: Μα εδώ σου λέω ότι η θέρμανση είναι ελαστική. Δεν είναι ελαστική η θέρμανση.
1: Αν θυμάσαι τα παλιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 70 που είχαμε.
2: Τι λέμε για το φωτισμό, για τη θέρμανση λέμε.
1: Και για τη θέρμανση. Κάναν παντού κόβανε. Στην κίνηση κόβανε. Δηλαδή είχαν μια άλλη αντιμετώπιση από αυτή που έχουμε σήμερα.
0: Να πούμε
1: στην Ευρώπη.
0: Στην Αθήνα, άμα έχει 20 βαθμούς.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι ελαστική η θέρμανση. Ναι. Στον Ευρωκόπη η θέρμανση είναι ανελαστική. Πρέπει να έχει θέρμανση.
2: Και στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Στην Κόνιτσα που πηγαίνει εσύ, τι είναι η θέρμανση.
1: 24 ώρες τώρα.
2: Πέχνουμε. Ανελαστική.
1: Κόβουνε δέντρα βέβαια και τα πετάνε μέσα.
0: Διαφημίσεις.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
13: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ωραίο. Από την Αστόρια.
2: Ναι.
0: Νέα Υόρκη. Χθες λέει στην Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Τέσσερα αγκούρια 10 ευρώ.
2: 2,5 ευρώ το ένα το αγκούρι.
0: Ναι, ή δολάρια. Μπορεί να το υπολογίζει με.
1: Γιατί δεν έχει τα αγκούρια στην Αστόρια.
2: Έχουν έλλειψη.
0: Είναι καλυβιώτικα, τι να σου πω. 2,5 ευρώ το ένα αγκούρι.
2: Για φαντάζομαι. Μη φάω ποτέ.
0: Παιδιά, μας έρχεται.
2: Τι μας έρχεται. Πάλι καλά που μας
0: έρχεται. Τι μας έρχεται, το αγκούρι.
2: Το αγκούρι.
0: Ναι, ναι.
2: Είδες με τις σαλάτες που μου λες.
1: Ιδιαίτερα για πολλοί κόσμο που παίρνουν 1,000-1,200 καθαρά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα φέτος.
0: Πολύ δύσκολα. Επίσης το φίλο μας τον Παν Παρ, έτσι υπογράφει, λέει: εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τη λογική του κράτους πατερούλη. Όχι. Έχουμε τη λογική του κράτους ελεγκτή. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία που έχει αναλάβει μια συμβατική υποχρέωση με το δημόσιο και εκτελεί ένα έργο, αν δεν το εκτελεί σωστά, πρέπει το κράτος να ελέγχει. Διότι αν εσείς, αγαπητέ Παν Παρ, είχατε σπίτι στην Κυψέλη, θα περιμένατε ένα χαρτί που να σας λέει ότι μπορείτε να μείνετε στο σπίτι. Από ποιον θα το πάρετε?
1: Ή αν αναγκαζόσουν να αφήσει το σπίτι, γιατί φοβάσαι να μπει στο κεφάλι σου, περιμένει κάποιο να σε αποζημιώσει.
2: Και μια αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών.
1: Χρήματα ή να τα επιστρέψει αύριο.
0: Πώς, αν αυτό δεν το κάνει, λες, αυτό,
1: αν δεν το κάνει η εταιρεία αυτό, ποιο θα το κάνει? Και αν η εταιρεία αρνείται να το κάνει, τι, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
0: Δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος. Είναι κράτος πατερούλη τότε? Όχι, μάλλον.
2: Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σα.
1: Δευτέρα στη μία.
0: Θα σε δω Δευτέρα. Δεν μου τα λε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και οι ειδήσεις έχουν ως εξής. Πρώτα βέβαια σε τίτλους. Τι είπε ο Μητσοτάκης στον Sky 100,3 για ελληνοτουρκικά, καλώδιο, πετρέλαιο θέρμανσης και ακρίβεια. Προαναγγέλει παρεμβάσεις στην αγορά. Καρφιά σε Ανδρουλάκη Τσίπρα, τι λέει για εκλογές και ανασχηματισμό.
1: Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Εγώ δεν θυμάμαι καμία. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Υπάρχει οσμή, αλλά δεν εντοπίζεται διαρροή. Ειδικοί μηχανικοί καλούνται να λύσουν το μυστήριο της Γκράβας. Κλειστό το σχολικό συγκρότημα μέχρι τουλάχιστον να εξακριβωθεί πλήρως ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου και ότι είναι ασφαλές για τους μαθητές.
2: Και εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτή την οσμή του. Μυρίσαμε δηλαδή, μυρίζει αέριο εδώ η περιοχή γύρω. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχαμε αναφορές για έντονη οσμή από τις 16 Σεπτέμβρη.
3: Τι ζητάμε? Έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων. Έλεγχος όλων εξ αρχής και επισκευή τους. Επίσημα δημόσιος φορέας που με υπευθυνότητα να το πω έτσι θα πιστοποιεί ότι το σύστημα είναι ασφαλές.
0: Και ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τους δράστες του μαχαιρώματος στην Ελευσίνα. 32χρονος δέχτηκε επίθεση από άτομα από το χώρο της ακροδεξιάς.
4: Η φιλοσοφία της πάμε όλα, τους δέρνουμε, τους χτυπάμε, τους πετάμε από τη βουλή, τους κάνουμε αυτά, να ξέρετε ότι θα οδηγήσουν σε πολύ άσχημα πράγματα.
5: Δυστυχώς πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος. Αυτός ο δίθεν καλπασμός της ακροδεξιάς και μάλιστα με στοιχεία, το ξέρετε πολύ καλά, που έχουν διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα, με άλλους ανθρώπους να βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος, ένας συνταγματικός τρόπος να σταματήσει.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης το μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι αυτή την ώρα έναν άνθρωπο περιμένετε να ακούσετε και ονομάζεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
6: Ο οποίος και σας εύχεται καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και για όσους ταξιδεύουν.
0: Γεια σας, αυτό ήταν.
6: Όχι. Για όσους εκδράμουν να περάσουν όμορφα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκδράμουν, αλλά επίτρεψέ μου Σπύρο να ξεκινήσω από την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο. Όσοι και όσες από την Άνοιξη πηγαίνετε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέσω της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, να ξέρετε θα είστε σημειωτών από την Άνοιξη μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Εάν στον ιστορικό φούρνο που είναι τέλος πάντων στο γνωστό σημείο, να μην λέω και ονόματα, στρίψετε αριστερά όμως, θα βγείτε κατευθείαν στον παράδρομο της Εθνικής και θα το γλιτώσετε όλο αυτό. Πάμε στις Εθνικές Οδούς. Αρκετά καλή η Αθηνών Κορίνθου, όχι καλή η Κηφισού. Η Αθηνών Κορίνθου έχει μικρή καθυστέρηση στους Καραμαγκά και η λεωφόρος Χιστού κάτω από το χιλιόμετρο, αλλά ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε από το ύψος του Εγάλεω θα ακινητοποιηθείτε με όχι πάρα πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα, αλλά θα γίνει όσο νουπο σφιχτό, από το Εγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια καλή εναλλακτική η Θηβών, αλλά δεν θα κερδίσετε τόσο πολύ χρόνο όσο εάν χρησιμοποιήσετε, εάν σας εξυπηρετεί βεβαίως, την Πατησίων και την Αχαρνών. Αυτές οι δύο λεωφόροι είναι πολύ καλές. Εάν είστε κοντά και είναι προσβάσιμες σε εσάς, θα σας βγάλουν μετά το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα σας αφήσω, έχουμε δύσκολη τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και αρκετά δύσκολες τη Σταδίου, τη Βασιλής της Αμαλίας και την κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα αρχίσουμε με την είδηση που είχαμε νωρίτερα, τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων μετά από έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρους, θυμώ το ρόλ. Για να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι και τώρα πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των δύο σοβαρά τραυματιών ηλικίας 50 και 43 ετών που ήταν μέλη του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις σήμερα το πρωί, λίγο μετά 11:30, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει. Είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Θριάσιο με σοβαρά εγκάβματα, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέτανε υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου, το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα, σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη, ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις προηγουμένες εγκαταστάσεις της
0: Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την...
7: Ακριβώς. Γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίως ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από δύο λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι δύο τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Ιωνικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασχεθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
0: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους δύο τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
9: Δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
0: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μία συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε αιχμές κατά Σαμαρά. Απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια μέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη: πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
10: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά.

0: ότι έχει ανοιχτεί την πόρτα στο διάλογο η Αθήνα. Από την άλλη θέλησε να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίωση θα λέγαμε του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα. Πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το μέτωπο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το είπε πολύ καλύτερα και ο Πρωθυπουργός, έχουμε απαντήσεις απέναντι σε κάθε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Ναι, και ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που αναμένεται μάλιστα ίσως και εντός μηνός από ό,τι λένε πληροφορίες να έχουμε.
0: Θυμίζω πάλι επικαλούμενος στο ρεπορτάζ των συναδελφών της Καθημερινής, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λέγανε από τις αρχές, από τις αρχές Οκτωβρίου ότι οι 8 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας ότι είναι οι πιο κρίσιμες, ναι. Και γιατί με δεδομένο ότι ο Νοέμβριος σχεδόν ολόκληρος αλλά κυρίως ο Δεκέμβριος θα είναι ένας καμένος μήνας για την γαλλική πλευρά που παίζει και αυτή το ρόλο της σε αυτό το έργο, θα είναι ο μήνας στο οποίο αναμένουμε επί της ουσίας και την ναύτεξη. Η Καθημερινή έγραφε προ δύο εβδομάδων ότι έχει κυκλωθεί στο καλεντάρι 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι, να το δούμε. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί δεν πήγε σε εκλογές για να πει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μπροστά στις προκλήσεις του χειμώνα. Άφησε και εχμές λέγοντας ότι όταν μίλησε για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τα γενέθλιά της και την απουσία των πρώην αρχηγών, είπε ότι οι μάχες δίνονται από τους παρόντες. Να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα και μετά αμέσως σε ένα γύρο.
2: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
1: Μετά απαντάει στο σενάριο περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε σε αυτά περί πρόωρων εκλογών και τις εχμές κατά Σαμαρά.
0: Πάλι με κόβεις.
1: Πάλι σε περιορίζω.
0: Ναι. Ως προς τις πρόωρες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις προώρες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος, και ο χειμώνας αλλά και ό,τι έρχεται μετά το χειμώνα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις εχμές.
1: Ανασχηματισμός όχι.
0: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
1: Τέλος.
0: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
1: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
0: Εκτός στοιχήματος, μάλλον έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα στις εχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον Άρη Πορτοσάλτε στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
1: Από αλλεπάλληλες ήττες.
0: Από αλλεπάλληλες ήττες, όλα αυτά δεν χρειάζεται να πει το όνομα, είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση κρατώ.
1: Μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
0: Η ψυχή της παράταξης.
1: Ο κ. Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μία αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά-αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
0: Μία φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι, και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό που δεν

0: περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως επενθύμησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτή τη στρατηγική της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
1: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε στο όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο. Το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Είναι προφανές για πολύ καθαρή διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σεναρίου για αλλαγή ηγεσία σε κινήσει. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγεται κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή εν πάση περιπτώσει τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
1: Ωραία.
0: Εκεί η απάντηση ψύχραμα νομίζω.
1: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη μιλώντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35, αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα και από το Πασόκ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
0: Μείον δύο δηλαδή σήμερα, εντάξει.
1: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, για να περάσουμε μάλλον αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μιας και λέμε ακρίβεια, εν ώψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
2: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη και ότι όλοι πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους? Και εμείς, αντιλήφθηκα εδώ και όταν λέει θα φροντίσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν το καταλαβαίνω με τη έννοια της φροντίδας του χαδιού, ενώ έτσι όπως το εισέπραξα εγώ είναι ότι θα το κάνουμε, θα πάρουμε μέτρα ούτως ώστε να το πετύχουμε, να επιτευχθεί αυτό.
3: Νομίζω ότι περιγράφει Σπύρο το σκηνικό της εθελούσιας επιδότησης, όπως αυτή καταγράφεται για παράδειγμα στα καύσιμα. Δηλαδή μοντέλο επιδότηση στην τιμή. Όπως κάνουν ακριβώς τα καύσιμα τα διελιστήρια, τα οποία ως γνωστόν επιδοτούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ και θα συμμετάσχουν κατά 99% και στο μοντέλο επιδότησης του πετρελαίου θέρμασης, της επιδότησης στην Αντλία, για όλους δηλαδή του πετρελαίου θέρμασης, ζητάει με τον ίδιο τρόπο και από άλλους κλάδους της οικονομίας να βάλουν πλάτη με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να βάλουν και άλλο πλάτη. Να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών.
1: Αυτό το
3: περιγράφει μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής.
1: Μόνο,
3: και απειλή
1: μόνο εθελούσιας. Δηλαδή το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά δηλαδή.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους. και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτερος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ, ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους, οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία παρόλα αυτά κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεάσει η Eurostat με το 5,1%. Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά, υπερβολικά αναλυτικά θα έλεγα, με αποτέλεσμα αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ανά προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη όπως και να τα, όπως και να τα
1: αυτά
3: δεις.
1: Αυτά που έχεις ξεχωρίσει Νίκο ποια είναι?
3: Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα προς αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5-9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει τις μπάντα λαχανικά και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου των κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν, για παράδειγμα προσχολική, πρόσεξε, δίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8%. Εδώ είναι ενδεχομένως και η επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες, που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε αιτήσια βάση, εδώ εντάξει, εδώ είναι εντυπωσιακά, είναι το φυσικό αέριο είναι συν 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο 53,2%, ανέβγαινε.
1: Μισό λεπτό. Είπες πετρέλαιο θέρμανση, νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανση, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανση, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση.
1: Ανεβάζει τον πύχη μια σημαντική, λέει, ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
3: Εγώ έχω περιστάνει κάτω από 1,50.
1: Ναι.
3: Και το επαναλαμβάνω, εκεί νομίζω ότι θα είναι.
1: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
3: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω, διπλά και τρίδιπλα.
1: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
3: Σωστό, όχι, η προσγνώση και συμμόρφωση τα παίζεις και τις λάθος.
1: Άρα λες κοντά στο 1,50.
3: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο 30%.
1: Καλά, σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.
3: Σε σχέση με πέρυσι θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην τιμή και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ και είδαμε τιμές κάτω από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες. Και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15, που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρόλα αυτά οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
1: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοίς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
2: Και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
1: Τι λες?
3: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό, περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
1: Σε έχω διαβάσει στο άρθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όχι υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
15: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
14: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
15: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
14: Δηλαδή αντέχει.
15: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
14: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
17: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
18: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
17: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
18: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
17: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
18: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
20: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
21: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
22: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
23: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
24: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
25: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Παίξε μπάλιτσα με δράκον.
28: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
29: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό καζίνο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μάνουλ Κωστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο.
9: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
8: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
9: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
8: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας, κατά τη γνώμη μου. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
30: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε σφιμωγμένοι.
8: Φαντάζομαι και λιακάδα.
30: Λιακάδα, Παρασκευή προς απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, τουρίστες, χαμός. Δηλαδή γίνεται η αλήθεια, συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες.
8: Όμορφες εικόνες.
30: Όμορφες. Επισκεφθήκαμε το ζωγράφιο Λύκειο, γιατί εκεί γίνονται και κάποια έργα σημαντικά στα θεμέλια του ζωγραφίου. Αυτά θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα.
8: Θα τα πούμε, γιατί γίνεται με την προσπάθεια που καταβάλεις εσύ, αλλά βεβαίως και...
30: Εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε.
8: Και πολλοί οι οποίοι στηρίζουν και εμπράκτως στηρίζουν αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε, θα τα. Ούτως ή άλλως, ο δύο ακρατός του Sky το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
30: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη, επειδή ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το κανονικό μήνυμα θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο, ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελήφθη στην Τουρκία. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε, και ότι εντάξει, υπάρχει
8: ένα αεράκι.
30: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο. ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο Χουριέτ, Μιλιέτ, με συγχωρείτε, που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άδεια και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση θα λέγαμε. Τώρα πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
8: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή μάλιστα που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και στις πρωινές εκπομπές της αναλύσης σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
30: Αυτό είναι εντυπωσιακό η αλήθεια. Δηλαδή γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα, ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση έχει τη σημασία του
8: και να θυμηθούμε βέβαια, καλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν, από τα Μακρόν.
30: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου, έχουμε αυτά και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη, δεν πειράζει. Αυτά οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο, μετά το Ρούμπιο, θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
8: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
30: Επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι στην Κυριακή και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες το πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
8: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να είσαι καλά, Μανώλη.
30: Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζονται, είμαστε παραδοσιακοί.
8: Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για το σχόλια, τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στο τουρκικό τύπο που. Όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς για το κύριο Τσίπρα είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει, είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε...
10: Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
8: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη που του λέει, που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος, είπε λοιπόν.
10: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
8: Υπάρχουν απαντήσεις όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
11: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την ΛΑΣ είναι ότι θα όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες που σας είπα για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
8: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να πούνε.
11: Και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 2019 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
8: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ. Είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από τον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Είναι, νομίζω, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου,
11: ναι,
8: κυρία Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
11: Ναι.
8: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Art TV, αν θυμάμαι.
11: Ναι, ναι, βέβαια.
8: Αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της, κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
12: Για μην φέρετε στελέχη, τα οποία μια μέρα στο πατέρα να είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
13: Εσύ λέγεται ΕΛΑΣ, ξεκινήστε τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
12: μετά θα πάρτε.
13: Σηκώνεται όρθιος, σκοπανάει την καρέκλα, δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
14: Εκεί σας έβρισε.
13: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε, όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
8: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνση του από το ΠΑΣΟΚ.
11: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσεις και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια. Είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου: ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σαν κονοκόμμα και το απαντάει και ο παρουσιαστής. Ότι δεν θα μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε, αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
8: Α, θα κινηθεί και νομικά,
11: ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος. Απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
8: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
11: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
8: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά. Και στο σχολείο της Εγκράβας, τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω, θα τα δούμε όλα σε λίγο.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
18: Στο
14: Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μα είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονο κόσμο. Αλλά το έργο μα είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντα του ανθρώπου μα και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μα. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλι ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλι ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσό. Το έργο μας μπροστά.
18: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις κουπονιά αγορών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
19: Εδώ είμαστε!
18: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
22: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κατ'

0: Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Ελευσίνα, εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
2: Οι δύο δράστες Σπύρου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον μισθέψουν, να του αρπάξουν το κινητό. Είναι χαρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναρχικό αντιεξιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρδεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
3: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Σπύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΕΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
1: Την οποία έλεγε
3: ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, και μέχρι και σήμερα δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
1: Κάτσε, δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
3: Επιπροσθέτως, λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί και τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης. Του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
1: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες, είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος, μένει ένα Σαββατοκύριακο και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει, έτσι δεν είναι, δεν υπάρξει πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
3: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή, επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο.
1: Το θέμα είναι, θα είναι σε θέση να του την παρέχουν, θα το δούμε.
3: Θα το δούμε. Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό, όπως είπες, όμως
1: είναι, είναι κρίσιμο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
3: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
1: Τηλεκπαίδευση. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Το Νομπέλ Ειρήνη στην νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτ στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στην νοτιοαφρικανή νομικό, ναβανέτε μνάβη ή πυλάη, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
1: Επιστροφή στο Φάλερο, με Θανάση κριτικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
6: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε την πρώτη ανεπίσημη παράσταση μπροστά στους φίλους των Miami Heat σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Pelicans. 18 πόντους, 4 rebound, 4 assist, εντυπωσιακός ο Γιάννης για στη νίκη επί των Pelicans με 128-118. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε Λύκειο της Λαμίας.
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
14: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
15: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
13: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
14: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
15: Φοβάμαι.
14: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
14: Μπράβο!
15: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
18: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
21: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
22: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
23: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
24: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
25: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
26: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
27: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
22: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
28: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
29: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
30: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
31: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
33: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
29: Και από κρωματάκι.
33: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
34: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
35: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου, έχει στείλει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην εισαγγελία. Την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε στον Sky ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι έχουν λάβει τις πραγματογνωμοσύνες της ελληνικό μετρό. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια ή ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Ο κ. Σταχιάος εκτίμησε ότι ορισμένες υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Εξήγησε ότι αν κάποιος έχει διεκδικήσεις, τις έχει από την κοινοπραξία. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 παιδιά, δήλωσε σε συνέντευξη η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνας Μιχαηλίδου. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 15% η δυναμικότητα των σταθμών, ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους, αποφάσισαν να προχωρούν οι αλληλείς, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε ύπατη αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίνκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Είναι Παρασκευή, αυτό έχει σημασία τώρα.
1: Δεδομένο.
0: Δεδομένο είναι.
1: Και επειδή είναι Παρασκευή και ο καιρός είναι, δεν ξέρω, σήμερα είναι... Αυτόν. Βουλαρίνο, έλα μέσα. Δεν τον αντέχω άλλο. Κυκλοφορίζω για δρόμους και είναι ότι είναι πολύ busy. Δεν μπορώ, πολύ busy.
0: Ναι, πριν με προσπέρασε.
1: Με τρελαίνει.
0: Οριακά με προσπέρασε στο διάδρομο, τρέχω.
1: Με τρελαίνει. Είναι μονίμως busy. Πολύ, πολύ πεισμένος. Δεν ναι. Προλαβαίνω, δεν κάνω και τα λοιπά. Του λες, γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη.
0: Ναι, είναι πάντα πάρα πολύ ευγενικός βέβαια.
1: Ναι, ναι, πάντα.
0: Αλλά μονίμως τρέχει, βλέπεις ένα Βουλαρίνο να τρέχει.
1: Έφυγε.
0: Βουλαρίνο, ακούτε.
1: Πήγε.
0: Ελάτε να φτιάξουμε αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, παρακαλώ πολύ.
1: Α, τι ώρα.

0: αυτό.
1: Θυμιατό.
0: Α, γιατί?
1: Για τις επισκέψεις που είχαμε το πρωί εδώ στο στούντιο.
0: Δεν είχα ιδέα ότι θα έπαιζε αυτό το ηχητικό, άρα εγώ διαχωρίζω τη θέση μου.
1: Εγώ καθόλου.
0: Ξεκάθαρα.
1: Εγώ δεν διαχωρίζω καθόλου τη θέση μου.
0: Ωραία. Ο κύριος Κολοκυθάς αποφάσισε να κάνει αυτά εδώ,
1: ναι,
0: τα αδιανόητα.
1: Άλλη μια φορά ξαναβάλτε το λίγο για να φύγει από πάνω μας.
0: Και αποδεικνύει ότι είναι και στον δρόμο του Θεού, ε.
1: Πάντα.
0: Και με αυτό μαζί τώρα, ναι, κολλάς και το σήμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και μπαίνουμε στα
1: έτσι
0: βαθιά.
1: Να πούμε για γούστα.

0: Λοιπόν, και αν έχει σήμερα επικαιρότητα, καταρχάς περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε νεότερα για την κατάσταση των δύο εργαζομένων 43 και 50 μόλις ετών οι άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχει βγει και ανακοίνωση από την εταιρεία, την οποία ακούσατε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο με το Σπύρο. Οι δύο άνθρωποι φαίνεται ότι εργάζονταν σε συνεργείο, πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο της γενικής συντήρησης του δηληστηρίου όταν συνέβη το ατύχημα. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις γιατί ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει προσέλθει και τρίτος τραυματίας, ευτυχώς με πολύ ελαφριά προβλήματα 5. Στο αναπνευστικό.
1: Επειδή
0: του.
1: Επειδή μίλησα εγώ με τη Motor Oil. Μίλησα με τη Motor Oil γιατί έχω άνθρωπο δικό μου εκεί. Είναι 5. 5 ήταν της. Οι τρεις είναι ελαφρά, πολύ ελαφρά, αυτούς τρεις, και οι δύο είναι η βαριά που ο 43χρονος και ο 50χρονος.
0: Ωστόσο δεν
1: είναι. Βαριά βασικά.
0: Επειδή περισσότεροι εργαζόμενοι από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο και το είπαμε μόλις, απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν. Άρα το ερώτημα είναι αν όλα αυτά συνέβησαν όπως έλεγαν οι πληροφορίες την τελευταία ώρα. Εκτός δηληστηρίων ή μέσα στο χώρο των
1: δηληστηρίων. Είναι μια συντήρηση που κάνουν.
0: Είναι εξωτερικά συνεργεία πάντως.
1: Σε ένα εκεί σημείο του δηληστηρίων κάνουν μια συντήρηση, κάποιες εργασίες συντήρησης και έσκασε. Ακριβώς, όπως το λένε. Έσκασε, αυτό μου είπανε, ήταν άνθρωποι που ήταν μπροστά. Έσκασε και έχουμε αυτούς τους τραυματίες. Για τους δύο προφανώς είναι την προσοχή, οι άλλοι είναι πολύ ελαφρά. Οπότε το θέμα είναι να δούμε τι έγινε ακριβώς και πώς έγινε αυτό. Γιατί μιλάμε πραγματικά για ένα εργατικό ατύχημα σήμερα, που θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι εργατικό δυστύχημα δυστυχώς.
0: Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνουμε πάντα παρεούλα εδώ. Καταρχάς στο 698-123-1003 και στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Στέλνετε τα μηνύματά σας και τα

0: Βάζουμε και ήδη βλέπω αρκετά, όπως για παράδειγμα για να επανέλθουμε στο άλλο θέμα των ημερών. Καλά, δεν έχει υπάρξει και μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η σεζόν που να είναι ήρεμη και καμία. Να πεις πάμε να κάνουμε μια χαλαρή, ωραία, κανονική εκπομπούλα. Δεν μας έχει κάνει τη χάρη. Λοιπόν, ο έξω η Βίγκαν από την ΑΕΚΑΡΑ κάνει μια πολύ σοβαρή πρόταση. Μαθαίνω, λέει, θα κυκλοφορήσει συναυλία στο ΆΚΑ σε διπλό δίσκο με τον τίτλο «Τα απαγορευμένα».
1: Ναι, στη μαύρη αγορά.
0: Θα βγει εκεί απευθείας. Ναι. Διάβαζα, λέει, θα γίνει όπως τότε που πηγαίναμε στα υπόγεια τα παλιά τα χρόνια και ακούγαμε Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Τα απαγορευμένα.
1: Βύση Καρβέλα. Τη Βύση να τραγουδάει Καρβέλα.
0: Φιλοξενήσαμε νωρίτερα στην εκπομπή με τον Άρη και σε λίγο θα ακούσετε βεβαίως. Εννοείται ότι θα ακούσετε και τα άπαντα Μητσοτάκη σήμερα εδώ στον Sky, γιατί έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Έχουμε κάνει κοπτοραπτική τρομερή.
0: Δηλαδή.
1: Α,
0: το καλύτερό σου σε.
1: Α, συγγνώμη, αποσπάσματα θα έχουμε κόψει.
0: Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος που φιλοξενήσαμε σήμερα στην εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, και βλέπω ότι έχει και αναπαραγωγή. Λέει, διαπιστώνω ότι έχουμε ένα νέο λαϊκισμό τις τελευταίες 4 μέρες που έχει σκάσει μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Είναι ο πτωχός δημιουργός, η πλούσια τραγουδίστρια με τους πλούσιους εφοπλιστές.
1: Ναι,
0: λέει, παιδιά, σωστό. Ο Καρβέλας πλούσιος είναι, με όλο το σεβασμό στο δημιουργό και στο στιχουργό και στο συνθέτη όλων αυτών των τραγουδιών. Αλλά λέει, δεν είναι στο πιάνο, στο μοναστηράκι με καπελάκι. Πρέπει λιγάκι να επανέλθουμε, γιατί το ότι το έχουμε πάρα πολύ το να διχαζόμαστε, εντάξει, αυτό είναι γεγονός.
1: Είμαστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Μια και είναι επίκαιρο, γιατί.
0: Μέχρι και στον Καρβέλα και τη Βύση.
1: Την Κυριακή είναι το ντέρμπι. Αλλά έχουμε γίνει έτσι πάλι. Να πάρουμε μέρος. Σόνι και ντε, εγώ βλέπω.
0: Λες και κάποιος μας αναγκάζει, λέει, αν δεν πάρεις μέρος υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν είσαι ίδιος.
1: Πρέπει να πάρεις καθαρή θέση υπέρ Καρβέλα ή Βύση. Εντάξει, παιδιά, εμείς θέλουμε να είναι μαζί. Συγγνώμη κιόλας, είναι αυτό το ενωτικό, ξέρεις, τέτοιο, αλλά όντως θέλουμε να είναι μαζί. Τα τραγούδια θα ακούμε εμείς και να περνάμε καλά ξανά. Όλο αυτό τώρα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι για τα λεφτά, τα κάνεις όλα.
0: Μας έλεγε η Νανά Παλετσάκη.
1: Α, μπράβο, για
0: σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε μια τρομερή ανάλυση που την ακούγαμε με πολύ προσοχή με τον Άρη. Ότι αυτούς τους δύο ανθρώπους, επειδή τους έχουμε ταυτίσει με πολλά κομμάτια των ζώων μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πάντα τους είχαμε στο μυαλό μας ότι ό,τι και να γίνεται, ρε παιδί μου, ακόμη και αν τσακώνονται, ακόμη και αν έχουν διαφωνίες, ακόμη και αν χωρίζονται για λίγο, τελικά μαζί καταλήγουν. Τώρα αυτό που συμβαίνει μας είναι πολύ ξένο. Δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε, να το χωνέψουμε.
1: Και όπως έχεις ξαναπεί και το έχεις ξαναπεί εδώ πέρα τις πρώτες ημέρες που ασχοληθήκαμε με το θέμα, ότι έχει ξαναπάρξει παγωμάρα σχέσεις τους, έχουν ξαναστακωθεί για χρόνια. Έχει φύγει από το προσκήνιο η κυρία Βύση και ο κ. Καρβέλας που έχει φύγει καιρό από το προσκήνιο δεν απασχολεί ο ίδιος, ούτε εμφανίζεται καν σε κέντρα ενώ, σε νυχτάρια κέντρα. Αλλά δεν είχα μάθει τίποτα.
0: Ναι, κάθε
1: είχα μάθει απλά ότι είχα παγώσει.
0: Η διαφορά είναι ότι ο Καρβέλας μία στα πάρα πολλά χρόνια δίνει μία συνέντευξη και γίνεται χαμός. Η Άννα Βύση, όπως έχεις δει, σπανίως επιλέγει να δώσει συνέντευξη και ακολουθεί έναν πιο ήσυχο δρόμο, επικοινωνιακά τουλάχιστον.
1: Και έτσι έκανε και τώρα. Έκανε μια δήλωση και είπε και τέλος. Εγώ αυτή τη δήλωση και δεν συνεχίζω. Δεν λέω τίποτα άλλο για το θέμα αυτό που πρέπει να διχαστούμε οπωσδήποτε.
0: Πάντως, εγώ νομίζω, μάλλον καταλαβαίνω, ότι ο δημιουργός εν τέλει έχει πάρα πολύ μεγαλύτερη σημασία σε ένα τραγούδι από αυτή που ίσως πιστεύαμε μέχρι τώρα.
1: Ο ισχυρός είναι ο δημιουργός.
0: Ναι.
1: Ο ισχυρός είναι ο δημιουργός.
0: Τώρα
1: και
0: το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί και ο κύριος Καρβέλας έκανε την κίνηση αυτή που έκανε με τα τραγούδια, με την εταιρεία διαχείρισης αυτή των δικαιωμάτων. Όπου εκεί δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Είναι το απόλυτο δικαίωμά του. Εκεί δεν υπάρχει δικαστήριο τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα.
0: Και πρόσεξε, δεν έκανε ασφαλιστικά μέτρα.
1: Αυτό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Αλλά τι έκανε όμως. Πήρε στην ουσία από τον οργανισμό αυτό με την αυτοδιαχείριση για τη χορήγηση αδειών ζωντανής εκτέλεσης τραγουδιών.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πήρε ο ίδιος πια τα δικαιώματα. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Τι σημαίνει? Ότι όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν ζωντανά έργα του σε συναυλίες, σε μουσικές σκηνές ή σε νυχτερινά κέντρα, θα πρέπει πλέον να περνάνε από εκείνον και να λένε «Νίκο, μπορώ». Άρα η Άννα Βύση αυτό περίπου πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα.
1: Η Άννα Βύση, για να ξαναεμφανιστεί σε κέντρο με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να ρωτήσει τον Καρβέλα αν της επιτρέπει να πει τα τραγούδια του. Τώρα επίσης μπορεί να ρωτήσουμε άλλοι καλλιτέχνες. Μπορεί να πάει η Δέσποινα Βανδύ, να πάει ο Νίκος Βέρτης, ο Αντώνης Ρέμος και να πούνε «Νίκο, μπορώ να πω τραγούδια». Να πει ο Νίκος Ναι, πλήρωσε και μπορείς.
0: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι αν όντως το πράγμα συνεχίσει να είναι έτσι σε κόκκινη ζώνη, περίεργη και φλογερή, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί δημιουργοί, στιχουργοί είναι εκεί και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να δώσουν τραγούδια στην Άννα. Η οποία όμως Άννα είναι η Άννα που όλοι ξέρουμε, έχοντας τραγουδήσει με την μοναδική φωνή της τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή χωρίς 12 και χωρίς μερικά ακόμη που είναι τέλος πάντων στο top 20 των τραγουδιών
1: χωρίς
0: της
1: Βύση. Χωρίς να μπούμε σε εκκλησιαστικές περιοχές, ύμνοι για τις ζωές μας.
0: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε, άκου τώρα πώς θα σε προβοκάρω, αν κάποιος, θα τσιγκλήσω λιγάκι, αν κάποιος έλεγε πριν τη συναυλία του Άκα ότι η Άννα δεν θα πει τα τραγούδια του Καρβέλα, κανένα τραγούδι στη συναυλία, θα πει αυτά που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας και μερικά καινούρια. Θα γέμιζε το Άκα?
1: Όχι. Σίγουρα θα γέμιζε. Όπως επίσης, επειδή τώρα το έχουμε ζήσει όλοι εμείς τα τελευταία 40 χρόνια, δεν θέλουμε να ακούμε τα τραγούδια αυτά από άλλη φωνή του Σουσάνας Βύση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, πολλά τραγούδια, επειδή τα έχει συνδυάσει απολύτως με τη Βύση, με τον Ρέμο, με τον Μπάριο, με οποιοδήποτε άλλο, με μεγάλους τραγουδιστές στη χώρα μας, δεν θες να τα ακούσει, ρε παιδί μου, του Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Που από εκεί ξεκίνησε. Με τον Μητσιά. Τα φωνιά δεν θα τα ακούσει από άλλον, παιδιά. Δεν μπορεί να τα ακούσει από έναν άλλο τραγουδιστή. Μπορεί να είναι πολύ καλό τραγουδιστή, αλλά το έχει συνδυάσει με μια φωνή.
0: Επίσης, υπάρχει αυτή η αίσθηση και μας τη μεταφέρει τώρα ο Μιχάλης. Οπότε χρησιμοποιώ το μήνυμά του για να το βάλουμε στο τραπέζι. Ναι. Ότι αυτός ο χορός εκατομμυρίων από τη μία και την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι κάνει καλό σε κανέναν από τους δύο.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή το να καθόμαστε και να συζητάμε. Αν ο Καρβέλα ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Ναι, όχι, δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ζήτησε 600.000 ευρώ.
1: Και πόσα έβγαλε η Βύση από τη συναυλία και τα λοιπά.
0: Η συζήτηση που κάνουμε όλοι, πραγματικά όλοι, χωρίς να κάνω κανένα διαχωρισμό, είναι ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα, ας πούμε, πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας με σούπερ μάρκετ, με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο κλπ. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι έχουν μια στοιχειώδη επαφή με την κοινωνία, προκειμένου να καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό είναι βλαβερό.
1: Γι' αυτό και μιλούσαμε για τη συναυλία. Γιατί η συναυλία απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Πάντα μια συναυλία απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και όπως μου είπες και εσύ, επειδή ασχολήθηκες για πολύ καιρό με τη συναυλία αυτή και από πέρσι για την προετοιμασία της, τα εισιτήρια υπήρχαν και πολύ φθηνά εισιτήρια. Για να μπορέσει να πάει πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί στο Hotel Hermou, ας πούμε, ή στα Μπουζούκια που θα, στο νυχτερινό που θα ετοίμαζε η κυρία Βύση, δεν μπορούν να πάνε όλοι.
0: Όχι.
1: Ναι, τι
0: και
1: να
0: καλά, ούτε στο Hotel Hermou μπορούσαν.
1: Αυτό,
0: δεν
1: αυτό
0: είναι
1: λέω.
0: Τώρα στο Αθηνών Αρένα που ετοιμάζεται. Ναι,
1: δεν μπορεί να δώσει 50% ευρώ για να διασκεδάσει τη Βύση.
0: Και επίσης, επειδή είχαμε την απορία με τον Άρη το πρωί και το θέσαμε και αυτό στις συζητήσεις μας με τους καλεσμένους, όταν ρωτήσαμε, καλά ρε παιδιά, υπάρχει περίπτωση μία συναυλία στην οποία έχουν πάει 100.000 άνθρωποι, 95 πόσοι ήταν, μία τέτοια παραγωγή να μην έχει έσοδα? Η απάντηση που μας έδωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ξέρεις ποια ήταν?
1: Ποια ήταν,
0: ότι στο εξωτερικό οι συναυλίες που είναι ίδιων προδιαγραφών με αυτή τη συναυλία που έκανε η Βύση στο ΆΚΑ, τα εισιτήρια είναι από 150 ευρώ και πάνω. Εδώ τα εισιτήρια ήταν προφανώς και έτσι έπρεπε για να πάει όλος αυτός ο κόσμος, εννοείται, γιατί δεν ξέρω αν θα γέμιζε το ΆΚΑ με 150 ευρώ εισιτήριο.
1: Αμφιβάλλω. Δεν θα γέμιζε.
0: Οπότε λέει, βγάζει νόημα, μπορεί και να συμβεί το να μην υπήρξαν έσοδα. Τι προγραμματισμός έγινε από την πλευρά της εταιρείας παραγωγής DNA? Και όλα αυτά δεν το γνωρίζω.
1: Λοιπόν,
0: αλλά λέμε όλα τα δεδομένα να τα ξέρουμε. Έχεις την καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Από έναν παλιό μας φίλο.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
1: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωρούν οι αρχές. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3. Σας βρίσκουμε και μας βρίσκετε και ακούσατε την είδηση τώρα στους τίτλους μας. Από τη Θεσσαλονίκη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο ένα 14χρονο παιδί καθώς έπεσε σοβάς από το ταβάνι του γυμνασίου στο οποίο πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου εκεί εφημέρευε η παιδοχειρουργική κλινική. Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι συνέβησαν όλα και επικράτησε μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, και πολύ μεγάλη αναστάτωση. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον αντιδήμαρχο παιδείας για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Έπεσε, από ό,τι φαίνεται, είναι το γυμνάσιο Βασιλικών, έπεσε κομμάτι σοβά πάνω στο μαθητή την ώρα που βρισκόταν μέσα στην τάξη του, αλλά πρέπει να απαντήσει και ο Δήμος αν, για ποιο λόγο συνέβη αυτό, αν είχαν γίνει πρόσφατα εργασίες, αν έπρεπε να είχαν ήδη γίνει κάποιες εργασίες και δεν έγιναν και διορθώσεις. Διαβάζω ότι ο Δήμος λέει δεν μπορούσε να προβλεφθεί, λέει δεν υπήρχε ίχνος υγρασία στο ταβάνι. Καλά, όταν μιλάμε για σχολικά κτίρια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν έχει να κάνει με το ότι βλέπει το μάτι, έχει να κάνει με μια, φαντάζομαι, έναν κανονικό έλεγχο, ναι, της υποδομής.
1: Όπως γίνεται σκράβα, ας πούμε, τώρα,
0: ναι,
1: που έχει κλείσει για μέρες γιατί υπάρχει μια ωσμία ρήγα. Αυτό είναι το σωστό. Νιώθεις κάτι?
0: Εκεί έχουμε μάθει γη, βέβαια.
1: Όχι. Μυρίζεις κάτι? Δεν ξέρω.
0: Είμαι ειλικρινής μαζί σου.
1: Δεν ξέρω, γιατί υποτίθεται τη Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσει. Δευτέρα πρέπει να ξαναπάνε σχολείο τα παιδιά. Και είναι κλειστό μέχρι και την Κυριακή κανονικά για να δουν τι πρόβλημα υπάρχει. Αλλά σκέψτε το λιγάκι. Ένα συγκρότημα 11 σχολείων με χιλιάδες παιδιά να κλείνει γιατί υπάρχει μια ωσμία αερίου. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση. Αυτή είναι η κανονική αντίδραση. Κάτι καταλαβαίνουμε, είναι παιδιά μέσα, δάσκαλοι, καθηγητές, οι γονείς που έχουν να πάρουν τα παιδιά, τέλος.
0: Μπορείς να μου θυμίσεις εντωμεταξύ, σε παρακαλώ, ναι, που παίζαμε το ηχητικό Άριδες με Άρη Πορτοσάλτε και Άρης Πλειοτόπουλο προχθές,
1: ναι,
0: για ποιο λόγο είχαμε έτσι μια ωραία τηλεοπτική αντιπαράθεση?
1: Το πρώτο ήταν για το Φλωρίδη, αν είναι σημαία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Πότε έγινε σημαία της Νέας Δημοκρατίας ο Φλωρίδης, ούτε καν βουλευτής δεν είναι,
0: ναι.
1: Και υπάρχει και το κλασικό... η ψυχή της παράταξης. Για την ψυχή της παράταξης.
0: Η ψυχουλίτσα.
1: Και μετά ο Άρης, υπήρχε μια κόντρα γιατί ο Άρης Πιλιοτόπουλος υπερασπίστηκε, μάλλον πήρε την γραμμή απέναντι στον Φλωρίδη που είχε μιλήσει προφανώς για τα μπάζα. Ο Άρης είπε ότι ο Φλωρίδης είχε πει για τους πολιτικούς που είναι για τα μπάζα και ήταν αυτή η σύγκρουση.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία.
1: Τότε έχει μεγάλη τα λέγοντα.
0: Γιατί ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος ανέβασε ένα βίντεο.
1: Ωραία.
0: Σήμερα.
1: Μπράβο του.
0: Στο οποίο βίντεο λέει: λέγαμε ό,τι λέγαμε, αλλά κάποιοι πρόσεξαν αυτό. Το μαλλί του, το οποίο είναι μπούκλες.
1: Α, ναι.
0: Ωραία. Και ο άνθρωπος μίλησε γι' αυτό.
1: Έγινε και Playmobil, αυτό το σηματάκι που παίζει πάρα πολύ τώρα στα social media.
0: Καλά, Playmobil τώρα στα social έχουμε γίνει όλοι, δεν είναι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το θέμα. Το Playmobil με μπουκλάκια. Αλήθεια λέει.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος τώρα, γιατί τα πράγματα εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι.

0: πρέπει να το πατήσω σωστά για να παίξει πρώτα.
1: Θα πατήσει, δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, δεν γίνεται έτσι.
1: Αλλά από social media σου πω εγώ.
0: Ναι, δεν είναι social media αυτό. Μπορεί να χρειαστώ τη βοηθειά σου σε λίγο, θα το ακούσουμε όμω. Μην ανησυχεί καθόλου.
1: Εγώ θα σου πω. Αυτό εγώ θα σου πω μπορεί να μου χτυπήσει από τη μία πλευρά του Ουκρανίου μέχρι την άλλη.
0: Πάντω, επιβεβαιώνεται σε αυτό που λέει ο κύριο Πιλιοτόπουλο, έχει δίκιο από ποια άποψη. Είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλέ φορέ, ό,τι και να λέμε, η πρώτη εικόνα ή η εικόνα είναι εκείνη που παίζει το σημαντικότερο ρόλο για ένα κόσμο. Το αντιλαμβάνομαι. Για κάτσα να δούμε τώρα, μπορούμε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Για να δούμε.
2: Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από τη χθεσινή μου συνέντευξη στο Sky, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, δεν αλλάζω απόψεις. Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν, κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός, γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο. Και μεταξύ μας, δίκιο έχουν, γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα, παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα. Και η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη για να μιλάμε σοβαρά. Αυτή έχει να κάνει με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο για άμεσους συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, γιατί δεν μπορώ, ειλικρινά, κάποια πράγματα με ξεπερνούν. Πώς πήγαμε τώρα από τις μπούκλες στο μπάζωμα και στα τέμπη? Και είναι δυνατόν όλα τα θέματα να μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση με τρίχες?
1: Γιατί παράθεση.
0: Κύριε Σπυλιοτόπουλε, μου, ό,τι και να κάνουν τα τρόλ, δεν ξέρω τι κάνουν τα τρόλ του Μητσοτάκη, ούτε με απασχολεί. Αλλά είναι δυνατόν τώρα.
1: Πρώτον, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Έχει τρόλ ο Μητσοτάκης? Δεν ξέρουμε. Δεύτερον, τρόλ της Δημοκρατίας. Τρίτον, η κόντρα με τον Άρη ήταν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Για τον μπάζωμα ήταν η κόντρα. Τώρα, εντάξει, κάποιοι σχολίασαν το μαλλί του Σπυλιοτόπουλου. Ήταν πολύ πυκνό.
0: Ναι, αλλά ωραία, να φτιάξεις τώρα, να μπεις στη διαδικασία. Να φτιάξεις ολόκληρο βίντεο. Προκειμένου να ξεκινήσεις από τα τρόλ του Μητσοτάκη που μίλησαν για την εμφάνισή σου και να καταλήξεις στο μπάζωμα και στο Φλωρίδι. Όλα αυτά μαζί, κύριε Σπυλιοτόπουλε, έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν νομίζω ότι χωράνε. Επίσης, ο κύριος Σπυλιοτόπουλος τώρα εγκαλεί άλλους που για το Φλωρίδι η δική μας άποψη εδώ έχει διατυπωθεί πάρα πολλές φορές. Μέρα παραμέρα τη λέμε. Εγκαλείται άλλους ανθρώπους για την αλλαγή απόψεων, κύριος Σπυλιοτόπουλος?
1: Αυτό ήταν βαρύ που είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν βαρύ χτύπημα.
0: Εντάξει, τι να πει κανείς. Λες και δεν θυμόμαστε δηλαδή. Δηλαδή ξυπνήσαμε σήμερα, γεννηθήκαμε όλοι.
1: Εγώ θα κρατήσω με νοσταλγία τον Άρη Σπυλιοτόπουλο όταν ήταν εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατίας επί Κώστα Καραμάλη. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι η πορεία που έχει διαλέξει ο ίδιος να ακολουθήσει. Έχει βρεθεί σε διάφορα κόμματα. Τώρα στηρίζει Σαμαρά, χθες δεν κατάλαβα.
0: Ορίστε.
1: Χθες στηρίζει Σαμαρά, γιατί αυτό άκουσα να λένε κάποιοι. Ή Τσίπρα.
0: Μήπως να τον καλέσεις σε μία από τις εκπομπές σου.
1: Γιατί?
0: Να τα πείτε.
1: Όχι, εντάξει, θα τον παραγραφώ.

0: Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε ένα μήνυμα στο Instagram και λέω να αυτή είναι η στιγμή να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, γιατί πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας και όταν μας ζητάτε πράγματα που οργανώνονται εκεί στις γειτονιές μας εκεί έξω να παίρνουν περισσότερο χρόνο και δημοσιότητα. Έτσι λοιπόν μου ήρθε ένα μήνυμα από τον Πάνο Μπιτάκο και μου λέει θα θέλαμε πάρα πολύ, επειδή ακούμε την εκπομπή σας και τη γουστάρουμε την εκπομπή σας, να δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για μια φοβερή μουσικοχορευτική παράσταση παραδοσιακών χορών, παρακαλώ.
1: Α,
0: στο θέατρο Σεν Κάθριν στην Κηφισιά.
1: Τέλεια.
0: Έτσι λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία οι 5 πρώτοι που θα καλέσετε τώρα στο 210-48-00-170-174 οι 5 πρώτοι.
1: Ωραία.
0: Να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις και να πάτε να παρακολουθήσετε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με ορχήστρα και χορευτικά από μαθητές. Θα παραλάβετε τις προσκλήσεις στην είσοδο του θεάτρου, δηλαδή τα έχουμε όλα ρυθμισμένα. Και δεν είναι το μοναδικό δώρο που θα κάνουμε σήμερα.
1: Όχι, έχουμε κάθε μισάωρο από ένα μεγάλο δώρο.
0: Κάθε μισάωρο να είστε σε ετοιμότητα και βλέπω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις προσκλήσεις.
1: Όπως σου αρέσει το κάνα τώρα. Κάθε
0: λοιπόν,
1: μισάωρο ένα δώρο. Κάθε μισάωρο.
0: Ξαναλέω. Αυτή την Κυριακή στην Κηφισιά, στο θέατρο Σεν Κάθριν, θα έχετε την ευκαιρία να πάτε προκειμένου να παρακολουθήσετε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία παράσταση με παραδοσιακούς χορούς που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά εκεί την Κυριακή αυτή στις 8.30 το βράδυ.
1: Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Οι 5 πρώτοι τώρα παίρνετε και θα πούμε σε λίγο τα ονόματα.
0: Θα μας γράψει η Σοφία τα ονόματα των νικητών.
1: Α, μπράβο.
0: Για να τα ακούσετε και να ξέρετε να μην συνεχίσετε να τηλεφωνείτε.
1: Των πρώτων τυχερών, γιατί έχουμε δώρο και σε λίγο και σε παραλίγο. Μετά. Λοιπόν, πολύ ωραίο το παραλίγο. Και πιο αργότερα. Πιο αργότερότερα. Πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά και μαζί μας είναι η Λέπας. Η Λέπας είναι η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Ιταλία Motion, το Μίλου Βασιλάκη. Τρέχει έναν μεγάλο διαγωνισμό. Be the first. Πάρτε μέρος λοιπόν και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε λοιπόν στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου του 26 και πάρτε μέρος για το Πήλιο και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, στείλε στον Πάνο που μας ακούει τώρα. Και έδωσε το δώρο το υπέροχο. Στείλε χαιρετισμό. Μα ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Σου κάτι που θέλει.
0: Να πω. Ένα
1: καφέ, ξέρω εγώ. Γεια σου πάνω μας.
2: Ο κύριος Κολοκυθάς λοιπόν έχει πάθει ένα σοκ. Όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του. Καταλαβαίνετε.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Του έκανα ένεση και αναπάθωση.
18: Είναι σοβαρά, γιατρέ μου?
17: Σοβαρά δεν είναι. Αλλά η κατάστασή του μπορεί να επιδεινωθεί από ορισμένους εσωτερικούς παράγοντας, οι οποίοι μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς ή στα αντανακλαστικά του.
18: Επειδή εγώ, γιατρέ μου, δεν τα πιάνω αυτά. Δεν μου τα λέτε έτσι λίγο πιο λαϊκά?
17: Τι δουλειά κάνετε?
18: Λαϊκιά τραγουδίστρια.
17: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Τα θέλετε η ζαμπέτιον γλώσσα.
18: Έτσι, μπράβο, γιατρέ μου.
17: Ο κύριος Κολοκυθάς, λοιπόν, έχει πάθει ένα σοκ. Και επειδή καταλαβαίνω ότι είστε του στενού περιβάλλοντός του και ασφαλώς ενδιαφέρεστε για την υγεία του.
18: Φέρομαι, γιατρέ μου, ατέλειωτα.
17: Ατέλειωτα λοιπόν κι εσείς θα πρέπει να κάνετε αυτά που θα σας πω αν θέλετε να γίνει σύντομα καλά. Όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του.
0: Βάζουμε πολλές φορές το ηχητικό για να το εμπεδώσουμε.
1: Είναι φανταστικό.
0: Πρέπει
1: όμως
0: πάντα να σου λέμε ναι σε όλα.
1: Δεν θυμόμουν. Εντάξει, αυτό το έχουμε ανακαλύψει από μια ελληνική ταινία που δεν είναι από τις πιο γνωστές ελληνικές ταινίες, αλλά είναι φανταστικό. Είναι
0: κάποιος μας είχε πει ότι. Ναι. Κάποιο, ναι, τώρα θα γίνει γνωστή.
1: Αλλά τώρα είναι αυτό
0: το πράγμα. Το ζητάει ο κύριος. Θα πρέπει να λέτε πάντα ναι. Και εσείς και οι οικοί του. Έτσι, Χριστίνα.
19: Ναι.
0: Πάντα ναι. Ό,τι και να σε ρωτάει, ναι.
1: Εγώ έχω μάθει όχι από σας μόνο και άρνηση.
0: Βάλε τον μπουζούκι πάλι. Πάντα βρίσκουμε αφορμή για να πέσει αυτό το μπουζουκάκι. Κάτσε όμως τώρα να μας πει, Χριστίνα, τι γίνεται.
1: Περιμένει ο κόσμος τώρα.
0: Έχουμε σκαμπανεβάσματα διάφορα.
19: Έχουμε.
0: Καλώς.
19: Έχουμε. Τι κάνετε, καλά.
0: Ωραία.
19: Λοιπόν, να πούμε ότι να ξεκινήσω με την Αττική που αύριο εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει. Και αν βγάλει μια ψυχάλα το μεσημεροπόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού, να βγάλει κάτι που δεν το πολύ πιστεύω. Αυτό.
0: Και αν βρέξει, αλλά πέστε να μας φάτε τώρα.
19: Και δεν θα είναι και σπουδαία βροχή, αυτό εννοώ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, την Κυριακή όμως, από το μεσημέρι και μετά, φαίνεται ότι θα έχουμε καλές βροχές και στην Αττική. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί για καταιγίδα. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα. Αύριο Ιόνιο, υπηρετικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Και στην, τα νησιά καλά θα μείνουν ελεύθερα, δεν έχουν κάτι. Και την Κυριακή, περισσότερες βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Και ίσως και η Κρήτη έχει τοπικές βροχές την Κυριακή και κυρίως η Δυτική Κρήτη. Αλλά δεν φαίνεται να είναι πολύ έντονες της Κρήτης. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται να υπάρχουν και κυρίως Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, εκεί φαίνεται να έχει αρκετά δυνατές βροχές την Κυριακή. Άλλο τίποτα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. κυρίως την Κυριακή, και από Δευτέρα έχει χαμηλά διάφορα τα οποία θα επηρεάζουν τον καιρό της χώρας μας μέχρι και την Πέμπτη οπωσδήποτε, και θα πέσει και η θερμοκρασία. Και όταν λέω θα πέσει η θερμοκρασία, εννοώ ας πούμε στην Αττική Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι γύρω στους 21-22 βαθμούς. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Όπως ήταν το περασμένο Σάββατο που έκανε κρύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
19: Και, αλλά είχε και βοριά. Ενώ δεν φαίνεται να έχει πολύ βοριά μέχρι και την Πέμπτη. Δηλαδή, μάλλον θα είναι έτσι δυτική άνεμη, λίγο ή νοτιάδες, κάπως έτσι. Αλλά θα πέσει θερμοκρασία εκεί, γύρω στους 21-22 βαθμούς. Αυτά. Και βέβαια στην Βόρεια Ελλάδα ακόμα περισσότερο το καταλαβαίνει.
0: Άρα κρυάκι την άλλη εβδομάδα.
19: Ναι. Όχι από Δευτέρα. Δευτέρα θα είναι 25.
0: Ναι.
19: Τρίτη 24-23 και από Τετάρτη 21-22 βαθμούς.
0: Άρα έφτασε η στιγμή να βγάλουμε και λίγο τα πιο.
19: Και κανένα μπουφανάκι.
0: Και κανένα μπουφανάκι και για τον ύπνο το βράδυ κανένα λίγο παπλωματάκι τα λεπτά.
19: Εγώ έχω ένα. Έχω, ναι, ένα. Μια πικεδάκι.
0: Ένα πικεδάκι.
19: Ναι, αλλά το έχω ανοιχτά.
0: Ναι, πικεδίνιο. Τι έχεις πάθει, ρε Γιάννη?
1: Το πικεδίνιο πάντως δεν κάνει τώρα, δεν κρατάει.
19: Μια χαρά
1: με τη δροσιά, με τους 21 βαθμούς δεν κρατάει. Θέλει πιο χοντρό.
19: Όχι, κλείνεις λίγο την μπαλκονό.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλει πιο χοντρό.
0: Σου λέει ότι κοιμάται κοινικά. Η κατάσταση είναι κάμπριο γύρω-γύρω. Ναι. Η Σούζη.
1: Μα είναι ωραίο με το παράθυρο να κοιμάσαι ανοιχτό πάντα.
19: Πάντα. Όλοι και το κοιμάμαι. Το αέρας. Παράθυρο κοιμάμαι.
0: Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
1: Αντώνη Θεμούς.
19: Αυτό.
1: Ελεύθερο τραγούδι αυτό, όχι απαγορευμένο.
0: Ναι, δεν είναι στα απαγορευμένα.
1: Όχι, δεν είναι στα απαγορευμένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μα.
19: Καλώ Σαββατοκύριακο σε όλου. Να περάσετε πάρα πολύ
0: καλά. Και δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα φυσικά.
19: Τη Δευτέρα φυσικά. Ναι. Εγώ θα είμαι στο Γαστρονόμο το Σαββατοκύριακο.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, έχει την εκδήλωση. Φυσικά. Αυτή,
19: Θα μαγειρέψω.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι θα φτιάξει?
1: Τι θα μαγειρέψει?
19: Μουσακά με λάχανο.
0: Με ποιον μαγειρεύει?
19: Με τον Αστέριο Κουστούδη.
0: Τι της ωραία.
19: Μεγάλης Βρετανίας. Εκείνος θα μαγειρέψει, εγώ θα κάνω.
1: Μάλλον αυτό θα μαγειρέψει, ναι.
0: Συγγνώμη, τι θα
19: φτιάξει? Εγώ θα δοκιμάσω. Μουσακά με λάχανο. Είναι από το περιοδικό εφημερίδα των κυριών του 1800 τόσο. Τη βρήκε τη συνταγή και την έχει.
0: Ναι, ναι. Τι ωραίο.
19: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Συνταγή, είναι πολύ.
1: Συνταγή παλιά Αθήνα, δηλαδή.
19: Συνταγή πολύ παλιά Αθήνα.
1: Πολύ ωραίο.
19: Η οποία, ναι, την έχει βέβαια φέρει στα σημερινά δεδομένα. Θα σα πω τη Δευτέρα που θα έχω φάει όλο το μουσακά.
0: Είναι ακριβώ
19: τα
0: παρακολουθήματα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ τυχαία.
19: Συμφωνώ πολύ.
0: Περιμένουμε. Φάει δύο μπουκέτα για μα.
19: Ο Κωστίδη κάνει σουτζουκάκια με τη μητέρα του.
0: Ο Μανώλης θα έρθει και η μαμά
19: του
0: Κωστίδη.
19: Και εκείνος, η μαμά Κωστίδη θα φτιάξει.
1: Φανταστικό.
19: Τα σουτζουκάκια και ο Κωστίδης θα.
1: Πολύ ωραία,
19: πολύ ωραία. Είναι όλο πολύ ωραία.
0: Θα φάμε καλά το Σαββατοκύριακο λοιπόν με τον Γαστρονόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Στα δυτικά, ο Γιώργος από το Far West ρωτάει την Κυριακή. Είπες ότι θα ρίξει αρκετό νεράκι.
19: Έτσι νομίζω. Okay. Ότι θα ρίξει. Έχουν και στη Λευκάδα κάτι. Κάτι έχουν, μια ορειβασία. Έχουν κάτι, έναν αγώνα. Έχουν αυτό που μάλλον θα τον αναβάλουν από ό,τι μου έλεγε αυτός ο φίλος.
0: Είπαμε Σάββατο Αθήνα θα είμαστε εντάξει.
19: Κυριακή βροχή.
0: Κυριακή βροχές.
19: Και στη Δυτική Ελλάδα και το Σάββατο και την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχει βροχές.
0: Okay. Βροχερό Σαββατοκύριακο. Αυτό κρατήστε για να Ελλάδα. Προγραμματιστείτε. Τώρα μην σα πιάσει
1: αγώνα δρόμου στην Πεντέλη. Τώρα την Κυριακή. Αγώνας ορεινού τρεξίματος 5-26. Τρέχουμε στη φύση.
19: Εγώ είπα για τη Λευκάδα.
1: Ναι, παιδάκι μου, εντάξει. Προωθούμε την αναδοχή. Είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πεντέλη home race λέγεται. Κυριακή 11 δεκάτου είναι 12,5 χιλιόμετρα αγώνας ορεινού τρεξίματος.
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
19: Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να γίνει.
1: Ότι θα γίνει καλά το ορεινό τρέξιμο.
19: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Είναι 11 δεκάτου τώρα την ώρα. Δεν βλέπω εδώ πέρα, αλλά τα χρειάζεται την ώρα. Όπως και να έχει.
19: Όπως και να έχει, είτε. Οπωσδήποτε θα είναι μετά το μεσημέρι. Μου έλεγε αν είναι νωρίτερα, θα σου έλεγα μπορεί και να γίνει.
1: Ναι.
19: Αλλά 12 η ώρα το μεσημέρι, κάπου εκεί θα αρχίσει.
1: Τα έσοδα θα διατεθούν στην μονάδα προστασία περίοδου Πεντέλη. Άρα είναι για καλό σκοπό. Πάντα μιλάμε, εννοείται, για καλό.
0: Λοιπόν, ακούει και ο Καλόγρια τώρα και λέει: άκου τι ωραία που τα λέει η Σούζη, Master Chef. Ναι, θα τη στείλουμε στον Άκη που ξεκίνησε και έκανε πρεμιέρα εδώ.
19: Μπράβο,
0: και
19: ναι.
0: Θα πας να μαγειρέψεις δίπλα στον Άκη να μας δείξει τα κουμάντα σου. Τι κάνεις?
19: Που δεν έχω ιδέα που μαγειρεύει αυτό.
0: Δεν έχει σημασία, εγώ έχω πάει σε.
19: Αλλά έχω ιδέα πώς πρέπει να το φάω και τι πρέπει να φάω.
0: Και έτσι είμαστε καλύτεροι. Έχω πάει στο παρελθόν σε εκπομπή που με κάλεσε, με τίμησε και με κάλεσε η Ελένη Ψυχούλη για να φτιάξουμε χουνκιάρ
1: BND.
0: Τώρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο φαγητό.
19: Και δύσκολο και εξαιρετικό φαγητό.
0: Ναι, με τη μελιτζάνα, το μπουρέ κλπ. Φυσικά δεν συνέδραμα σε τίποτα.
19: Και εγώ
0: έκοψα λίγο
19: ούτε και
0: μελιτζάν.
19: Εγώ στο Σκαρμούτσο και στον Μπαρλιάρο που έχω πάει, μόνο έτρωγα.
0: Ναι. Στο, καλά, δεν συζητώ στο Σκαρμούτσο που είχα γίνει ρεζίλη.
19: Και εγώ τα ίδια.
0: Νομίζω στο Σκαρμούτσο είναι που είχα πάει και είχα βάλει. Μπράβο, στην εκπομπή που έκανε ο Σκαρμούτσο.
19: Έκανε ο Σκαρμούτσο, ναι. Με το άλλο.
0: Ναι. Θυμάμαι να μου έχουν ζητήσει να βάλω το. Γυάλινο πυρέξι, το έχω πει άπειρες φορές, αλλά δεν τρέπομαι, συνεχίζω και το λέω. Με γαρίδες μέσα και μου λένε ρίξε αυτές στο τηγάνι. Και παίρνω, λέω αυτή τώρα για να είναι σεφ εδώ πέρα, λογικά. Κάποιο κόλπο είναι. Και παίρνω το πυρέξι και το βάζω και το πυρέξι μου στο τηγάνι.
19: Δεν έφτασε αυτό το
0: σημείο.
19: Όχι, αλλά τι έκανα, μου είπε να καθαρίσω πατάτες και έκανα 5 ώρες να καθαρίσω μια πατάτα.
1: Το άφησε ο Σκαρμούτσος.
0: Τελείωσε η εκπομπή.
1: Το άφησε ο Σκαρμούτσος αυτό.
0: Δεν το κόψε. Του είπα όμως και μην το κόψε, παρακαλώ. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τι με φωνάζετε σε εκπομπές μαγειρικής.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακής.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι κι αν το παίξεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
8: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
7: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
8: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
7: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. 1, 2, 3, 1.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
10: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
12: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
13: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
14: Φοβάμαι!
12: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
13: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
14: Φοβάμαι.
13: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
12: Να το, το βρήκα παιδιά.
13: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

πιο για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Γκρινίν. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Γκρινίν. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
9: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
8: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
9: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
8: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
11: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
16: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

0: πως γυρίζεις κι εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
17: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες, κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
18: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
19: Για το σπίτι του μέλλοντος.
20: Για τον αγρότη του σήμερα.
21: Για τον εργολάβο του τώρα.
22: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
23: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
24: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
25: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
26: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
27: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
28: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: ελληνικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

πάντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πως

αποκλείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

αστέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πει.

0: Κρητικά FM στους 92,8.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξί.